0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
2: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
3: Σου φέρνα στρίδια απ' τα σπρονίσι, σου φτιάχνα τσάι για σενιού, μα εσένα σ' είχαν συνηθίσει.

πρόσεχες πάντα στα πλακάκια. Κάθε σκουπίδι και λέκε και είχα στο βάζο λουλουδάκια.

0: των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Ξεγέλασες τους ουρανούς.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

βγάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τα άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει η ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τα άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή.

η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
2: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Ένα τραγούδι σαν πρωινό ξύπνημα. Σαν ξυπνητήρι εκτός από πρωινό ξύπνημα. Γιατί πρωινό ξύπνημα λέγεται το τραγούδι.
1: Λίγο καλύτερα, σαν χάδι.
0: Σαν χάδι είναι.
1: Έμα τώρα, άμα ήταν πρωινό ξυπνητήρι, θα τσίτωνες, δεν θα μπορούσε να.
0: Αλήθεια.
1: Συνέλθες. Έτσι είναι το τραγούδι αυτό που ακούσαμε.
0: Όχι.
1: Όχι, βέβαια.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν είναι έτσι.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Μικαέλα. Πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο?
0: Πώς να
1: πήγατε?
0: Περάσω το Σαββατοκύριακο.
1: Γράψε μια έκθεση.
0: Το πρωί του Σαββάτου ξύπνησα, πλήθηκα, ντύθηκα.
1: Έτσι δεν ξεκινούσαμε
0: έτσι
1: παλιά στο σχολείο τις εκθέσεις?
0: Πάντα έτσι ξεκινούσαν. Και...
1: Εξελιχθήκαμε στην πορεία όμως.
0: Βέβαια. Αναγκαστικά.
1: Βάλαμε και άλλες εικόνες.
0: Βάλαμε και άλλες εικόνες
1: και άλλες λέξεις.
0: Και πήγαμε και πολύ φροντιστήριο για να μάθουμε να γράφουμε έκθεση, να το πούμε και αυτό, μια που είμαστε τώρα και σε φάση πανελλαδικών. Πολύ το είχα.
1: Να σου πω, οι πανελλαδικές πότε είναι? 29.
0: 29, αλλά σήμερα ξεκινάνε οι απολυτήριες.
1: Μάλιστα.
0: Και πώς τις λένε?
1: Κατατακτήριες.
0: Όχι κατατακτήριες.
1: Πώς τις λένε?
0: Τις λένε, οι απολυτήριες είναι αυτές. Γιατί μένα τώρα με νοιάζει, γιατί απολυόμαστε και τρελαινόμαστε.
1: Απολύεσαι, ναι. Να βάλουμε ζιγζάκ, σας παρακαλώ.
0: Ναι. Πολλά μπερδεύονται.
1: Να πούμε καλή επιτυχία στα παιδιά.
0: Να πούμε.
1: Γράφουν.
0: Ακριβώς.
1: Να χαμογελούν και να μην στεναχωριώνται. Προσπάθεια κάνουμε όλοι για το καλύτερο.
0: Ακριβώς. Αυτό το λες τώρα για τις πανελλαδικές. Γιατί για να περάσουν
1: για
0: στην επόμενη τάξη.
1: Για όλους. Δεν χρειάζεται κανένας να αγχώνεται.
0: Όχι, χωρίς άγχος.
1: Κάνουμε την προσπάθειά μας. Κάνουμε την προσπάθειά μας. Τα παιδιά κάνουν την προσπάθειά τους και εμείς είμαστε δίπλα τους.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Και αν δεν πάνε και πολύ καλά.
0: Χάλεσε
1: ο κόσμος, γιατί και εμείς πηγαίναμε σε όλα ρολόι.
0: Καλέ τώρα,
1: όχι,
0: τι
1: βέβαια.
0: Το συζητάμε αυτό. Και όχι απλά δεν χάλασε ο κόσμος, όλος ο κόσμος είναι μπροστά τους. Να κάνουν ό,τι θέλουν στη ζωή τους.
1: Δηλαδή και όσοι δεν γίνανε πανεπιστήμονες δεν ζουν.
0: Καλύτερα περνάνε, μη σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, καλημέρα, με αυτά τα λόγια κάπως έτσι ξεκινάει αυτό το πρωινό μας στο Μη με ξυπνάς από τις 6. Ο Δημήτρης Μηδάνης είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Στο άλλο ποιος είναι?
0: Η Μικαέλα Θεοφύλου είναι.
1: Καλημέρα Μικαέλα Θεοφύλου.
0: Καλημέρα Δημήτρο, τώρα το κατάλαβες, τώρα κάποιος έπρεπε να μπει σε αυτό το δωμάτιο που λέγανε σε μια ταινία.
1: Και ποιος είναι στη φροντίδα του ήχου που είναι έκπληξη?
0: Είναι
1: η αγαπημένη
0: μας.
1: Σου.
0: Η χαρά Γενοφούλη.
1: Η χαρά, είσαι η αγαπημένη όλων μας και της Μικαέλας.
0: Εννοείται,
1: γι' αυτό το λέμε.
0: Εννοείται, με πολύ χαρά σου υποδεχόμαστε.
1: Είσαι χαρούμενη που είσαι χαρά μαζί μας?
0: Πάρα πολύ ωραία. Το μάθαμε και αυτό.
1: Για δύο
0: τέλεια.
1: Ώρες.
0: Για δύο ώρες θα είσαι μαζί μας. Αυτό είναι απειλητικό, προειδοποιητικό και υποσχετικό. Πάμε σε μια αύρα να αλλάξουν λίγο τα πράγματα.

0: Μέχρι τελευταίες κιθαριές που λέμε αυτό το τραγούδι, το αγαπάμε.
1: Ρανίδος του αίματός μας.
0: Μέχρι τελευταίες ρανίδος του αίματός μας. Αυτός είναι Δημήτρης Παναγόπουλος, αυτή είναι η άβρα του. Και να σου πω, Δημήτρη, καταρχάς ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ τους ακροτές που αμέσως με το που ξεχάσαμε τη λέξη προαγωγικές εξετάσεις μας τη θύμισαν. Γιατί είναι αυτό που παθαίνουν και οι ηθοποιοί καμιά φορά. Παθαίνουμε και εμείς αυτό το σεντόνι που λένε και ξεχνάμε τα πάντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, Δημήτρη, να πούμε λίγο τους τρόπους επικοινωνίας. Τι πιστεύεις?
1: Εγώ λέω να μην τους πούμε σήμερα.
0: Όχι, θα τους πούμε.
1: Α, τότε τι με ρωτάς?
0: 2-10-60-13-168 και 169 είναι τα τηλέφωνά μας. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά.
1: Αν θέλουν αλλιώς, πώς μπορούν?
0: Με το Viber μπορούν, Δημήτρη.
1: Α, εύκολος τρόπος.
0: Πάρα πολύ εύκολος τρόπος είναι. Δημήτρη μου, πάρα πολύ εύκολος. Είναι εύκολος.
1: Πρέπει να πληκτρολογήσω, Μικαέλα.
0: Στην παραναζήτηση γράφουν δεύτερο πρόγραμμα. Δύο λέξεις, δύο M λατινικοί χαρακτήρες.
1: Και εισέρχεστε στον κόσμο του δεύτερου προγράμματος.
0: Έτσι απλά και όμορφα. Και εμείς απαντάμε πάντα σε πρώτο χρόνο.
1: Και σε δεύτερο και σε τρίτο κάποιες φορές, γιατί δεν προλαβαίνουμε.
0: Πού να προλάβουμε, είστε και πολλοί. Πού να σας εξυπηρετήσουμε όλους. Και αν είσαι και παπάς, με την αράδα σου θα πας, που λένε. Λοιπόν, Δημήτρη μου,
1: να
0: πούμε τα λόγια καθημερινής σοφίας.
1: Τα περιμένω πώς και πώς. Νομίζω και οι ακροατές.
0: Εγώ αγαπώ πολύ τους ανθρώπους που εκτός από την αγάπη που έχουν για αυτό που κάνουν, είναι και έξυπνοι άνθρωποι. Η Μάρκο Φοντέιν, αυτή η σπουδαία, η κορυφαία Αγγλίδα μπαλαρίνα, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1919, θεωρείται μία από τις σημαντικότερες χορεύτριες κλασικού μπαλέτου όλων των εποχών. Πέρασε όλη της την καριέρα στο Βασιλικό Μπαλέτο της Μεγάλης Βρετανίας. Έλαβε μάλιστα τον τίτλο της Πρίμα Μπαλερίνα Ασολούτα, δηλαδή της απόλυτης πρίμα μπαλαρίνα. Να πούμε ότι εκτός από όλα αυτά ήταν και ένας έξυπνος άνθρωπος. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ανάμεσα σε αυτά που έχει πει και κάτι που ταιριάζει σε όλους μας λίγο πολύ, το πιο σημαντικό πράγμα, λέει, που έμαθα με τα χρόνια είναι η διαφορά ανάμεσα στο να παίρνεις τη δουλειά σου στα σοβαρά και στο να παίρνεις τον εαυτό σου στα σοβαρά. Το πρώτο είναι επιτακτικό, το δεύτερο καταστροφικό.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Καλημέρα σου Αθήνα, καλό σου πρωί, στην κομψή σου

0: Αμήν Παναγία μου, κάπως έτσι πρέπει να τελειώνει αυτό το τραγούδι, νομίζω. Οι δουλειές μας θα πάνε καλά.
1: Όλα θα πάνε καλά.
0: Όλα θα πάνε καλά και όχι καλημέρα στην Αθήνα μόνο, καλημέρα όπου και αν βρίσκεσαι, στον κόσμο ολόκληρο. Εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, είστε πολύ σωστά συντονισμένοι. Και είναι Δευτέρα σήμερα, Δημήτρη μου, και είναι και 18 Μαΐου, Δημήτρη μου, σήμερα.
1: Αφού τα λες τόσο καλά, γιατί δεν τα λες πλάκι μου μόνος σου, γιατί βάζεις το Δημήτρη, άσε το Δημήτρη, κάνει δουλειά σου, λέω.
0: Όχι, τι δουλειά κάνει ο Δημήτρης. Δημήτρη μου,
1: ναι.
0: Θες να σου πω πόσες μέρες έχουμε για το...
1: Πόσες μέρες έχω άγχος, πες μου.
0: Όχι, πόσες μέρες έχουμε για τα Χριστούγεννα.
1: Πόσες.
0: Πόσες μέρες έχουμε για τα Χριστούγεννα, μπορείς να φανταστείς.
1: Όχι.
0: 220. Είναι αρκετές.
1: 220 μέρες. Α, σαν νεράκι θα φύγουν.
0: Αμέ, ούτε θα το καταλάβουμε.
1: Καλά Χριστούγεννα.
0: Ανατολίλιου, 6 και 10 πρώτα λεπτά. Δύσιλιου, 20 και 32, Δημήτρη.
1: 20 και 32.
0: Ναι,
1: έχουν αλλά... πολύ δρόμο.
0: Ναι, αλλά χάραξε.
1: Βέβαια, τώρα εδώ και 10 λεπτά.
0: Χρόνια πολλά να πούμε στον Εφράσιο, στην Εφρασία, στον Ιούλιο και στην Ιουλία, αν και μόλις Μάιος.
1: Ναι, είδες, γιορτάζουν νωρίτερα αυτοί.
0: Ναι, και γιορτάζει και η Φαϊνή.
1: Ιδέα.
0: Όχι.
1: Το περίμενα. Ξαδέρφη της.
0: Η ξαδέρφη της. Λοιπόν, είναι η Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία. Είναι η Διεθνής ημέρα μουσείων. Εχθές δεν ήτανε. Πρέπει να το τσεκάρουμε αυτό λίγο.
1: Δεν μπορώ να σου πω ότι θυμάμαι ότι το βρήκα κάπου και ότι το έψαξα και αυτά. Θα μας πεις όμως. Ή θα μας πει κάποιος από τους ακροατές. Δεν πρέπει να.
0: Θα το ψάξουμε.
1: Διαδραστική δεν είναι η σχέση μας.
0: Έτσι. Και δεν το επιτόπιο ρεπορτάζ, το θέλουμε. Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS. Παγκόσμια ημέρα πορφυρίας και αξίζει τον κόπο να πούμε λίγα λόγια παραπάνω, γιατί κάθε χρόνο τιμάται και θεσπίστηκε με σκοπό την ενημέρωση του κοινού, όλων ημών δηλαδή, για μια ομάδα σπάνιων ασθενειών που επηρεάζουν κυρίως το νευρικό σύστημα και το δέρμα. Είναι η μέρα του στόλου της Βαλτικής στη Ρωσία και στην άλλη μεριά του Ατλαντικού. Δημήτρη.
1: Τι είναι?
0: Το σουφλέ με τυρί.
1: Μάλιστα. Καλή όρεξη.

23 λεπτά μετά τις 6, δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, και ήρθε η ώρα, Μικαέλα, να κάνουμε μια βουτιά στην θάλασσα του χρόνου. Να πάμε στο 1821, μια μέρα σαν αυτή, όπου ο Νικηταράς νικάει τους Τούρκους στα Δολιανά Κοινουρίας. Από τη μάχη αυτή ο γενναίος οπλαρχηγός θα μείνει στην ιστορία ως τουρκοφάγος. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, μετά τη μάχη δεν μπορούσαν να του ξεκολλήσουν το σπαθί από το χέρι. 1828, μια μέρα σαν αυτή, οι Τούρκοι προσβάλλουν το Φραγκοκάστελο Χανίων, το οποίο υπερασπίζουν 600 Κρήτες επαναστάτες. Στη μάχη πέφτουν ηρωικώς οι περισσότεροι από τους υπερασπιστές του. Λέγεται πως από τότε κάθε χρόνο τα χαράματα αυτής της μέρας εμφανίζονται στις πολεμίστρες του κάστρου, τα φαντάσματα των ηρώων, οι γνωστοί δροσουλίτες.

0: Γεια σου, χαρά σου, Βενετιά, λοιπόν. Αυτός είναι ο Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Ένα τραγούδι που αγαπάμε πάρα πολύ. Σταύρος Ξερχάκος, Νίκος Γκάτσος πίσω από το τραγούδι. Ξέρεις τώρα που είπαμε Βενετία, Δημήτρη, ότι...
1: Βενετιά είπαμε, ναι, Βενετία, κοντά είμαστε.
0: Βενετιά, τι είπαμε, ένα τόνο.
1: Τι κουζάνι.
0: Ένα τόνο είναι, τι είναι. Να πάμε μέχρι τη Βενετία, ωστόσο.
1: Α, ωραίο ταξίδι.
0: Δεν είναι.
1: Πολύ ωραία. Με γόνδολα.
0: Εγώ θα σε πάω στις πέτρινες κατασκευές. Mm-hmm. Δεν θα σε πάω με γόνδολα. Υπάρχουν σε κάθε γωνιά της Βενετίας κάτι πέτρινες κατασκευές. Mm-hmm. Ξέρεις τι είναι αυτές? Λέγονται τα βενετσιάνικα πισότε. Είναι ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά στοιχεία που συναντά κανείς στα στενά σοκάκια και κοντά στις εκκλησίες της Βενετίας. Τοποθετήθηκαν κατά τον 16ο αιώνα.
1: Να πω, κυρία.
0: Ναι, αμέ.
1: Ναι, από το 16ο, και πρόκειται για επικοινωνία. Κλινείς πέτρινες κατασκευές που εξυπηρετούσαν διπλό σκοπό: αφενός να αποτρέπουν τους εγκληματίες από το να κρύβονται και να επιτίθενται σε ανυποψίαστους περαστικούς μέσα στα σκοτεινά και στενά δρομάκια, και αφετέρου να αποθαρρύνουν τη δημόσια ούρηση.
0: Μάλιστα. Σωστά. Σωστά αφαιρθήκανε. Έτσι, γιατί υπάρχουν γωνίες που πας και κρύβεσαι εκεί για οποιοδήποτε λόγο, τέλος πάντων.
1: Αλλά γιατί το πρόβλημα, Μικάλα, ήταν τόσο σοβαρό ώστε να επηρεάσει ακόμα και την αισθητική της πόλης? Αυτό θέλω να μου απαντήσεις.
0: Να σου απαντήσω, κυρία μου, γιατί η Βενετία δεν διέθετε δημόσιο φωτισμό και η μετακίνηση στους δρόμους κατά τις πιο σκοτεινές ώρες της νύχτας μπορούσε να αποδειχθεί επικίνδυνη για τους περαστικούς, αλλά και ιδανική ευκαιρία για τους κακοποιούς. Εκείνη εκμεταλλεύονταν τις γωνίες των δρόμων για να επιτεθούν και να ληστέψουν τους άτυχους που περνούσαν από το σημείο εκείνη τη στιγμή. Είδες πόσα ξέρουμε?
1: Είδες, σασμό θέλουμε.
0: Αμέ.

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρδιά.

0: Αφιερωμένο σε ποιον να το πούμε αυτό, στον Ντόναλντ Τραμπ, ας πούμε, το τραγούδι. Ε, τι
1: λες. Δεν είναι ο μόνος, η αλήθεια είναι.
0: Όχι, έχουμε πολλούς τέτοιους ανά τον κόσμο. Δόξα τω Θεώ, δεν μας λείπουνε. Δημήτρη μου, είμαστε στο δεύτερο ημίωρο.
1: Α, ναι, είναι πραγματικότητα. Είμαστε 34 λεπτά μετά τις 6, γιατί αναρωτιώσουν γι' αυτούς απαντού. Είσαι η Μικαέλα Θεοφίλου, για να μην ξεχνιέσαι. Ο Δημήτρης Μηδάνης είμαι εγώ και η Χαρά Γιαννοπούλου φροντίζει τον ήχο. Και ήρθε η ώρα λοιπόν να δούμε για την επίθεση αυτή με ντρόν που έπληξε γεννήτρια στον πυρηνικό σταθμό Μπακαρά Nuclear Power Plant στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ παράλληλες επιθέσεις μειώθηκαν και στη Σαουδική Αραβία, εντείνοντας τη διπλωματική κρίση στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος Τραμπ απείλησε το Ιράν με σκληρή στρατιωτική απάντηση, καθώς η Τεχεράνη προειδοποίησε για ευνηδιαστικά αντίπεινα. Η ένταση και ο αποκλεισμός στα στενά του Ορμούς προκάλεσαν σοβαρή αναστάτωση στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, οδηγώντας με αυτόν τον τρόπο σε εκτείναξη των τιμών πετρελαίου και φόβους για πρωτοφανή κρίση εφοδιασμού.
0: Στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τον οδικό χάρτη για μια πιθανή τρίτη κυβερνητική θητεία, θέτοντας ως στόχο την Ελλάδα του 2030. Οι βασικές προτεραιότητες περιλαμβάνουν τη διατήρηση της οικονομικής ανάπτυξης και την μείωση της ανεργίας στο 6%, την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας απέναντι στις διεθνείς προκλήσεις, καθώς και τον εξυγχρονισμό του κράτους μέσω μεταρρυθμίσεων ψηφιακών υπηρεσιών και θεσμικών αλλαγών.
1: Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης, με το 80% του πολιτικού σχεδιασμού και του προγράμματος να έχει ήδη ολοκληρωθεί. Το νέο εγχείρημα, όπως αφήνεται να διαρρεύσει, στοχεύει σε ένα ευέλικτο κόμμα με αυστηρότερο έλεγχο, εστιάζοντας σε μια νέα κοινωνική συμφωνία με τη μεσαία τάξη, το κράτος, την εργασία και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.
0: Και πάμε στα δύσκολα, στα πολύ δύσκολα, γιατί είχαμε τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου, με θύματα μια μητέρα 57 ετών και την 26χρονη κόρη της. Το δυστύχημα συνέβη το απόγευμα της Κυριακής, εχθές δηλαδή, όταν το όχημα του συγκρούστηκε με δεύτερο αυτοκίνητο. Στο άλλο όχημα επέβαιναν πατέρας, γιος και μία ακόμα γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου κρατείται από την αστυνομία, καθώς έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της εισαγγελικής αρχής.

0: Γιάννης Χριστοδουλόπουλος στη μουσική, στους στίχους ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και ήταν ο Κώστας Μακεδόνας, γιατί η ζωή μας είναι μια τραμπάλα. Πότε ανεβαίνεις ψηλά, πότε χαμηλά.
1: Και αυτό είναι και το ωραίο της, βρε παιδί μου. Τι να είσαι πάντα ψηλά, δεν θες κάποια στιγμή να δεις πως είναι και χαμηλά τα πράγματα. Από άλλη οπτική, λέω εγώ τώρα. Ναι. Άστο, εντάξει, το είπα λίγο όσο
0: ποιητικά,
1: μπορούσα. Ποιητικά, ναι, ναι, από άλλη οπτική. Λοιπόν, όχι γιατί είναι όλα μαθήματα, Δημήτρη. Ισχύ, όλα είναι, ισχύ. Δεν υπάρχει αποτυχία.
0: Αλλά όταν αντιμετωπίζεις το εκάστοτε μάθημα σε
1: ναι,
0: εισαγωγικά, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι το μπορείς να το δεχτείς με μεγάλη ευκολία, δυσκολεύεσαι.
1: Όχι, αλλά να, μια που λέμε τώρα μια πάνω, μια κάτω, να πούμε για τα πάνω, να πούμε για την πρώτη θέση, να πούμε για ένα χρυσό μετάλλιο του Γιώργου Χαραλαμπόπουλου, που βρέθηκε στην κορυφή της Ευρώπης με χρυσό μετάλλιο στη χειροπάλη. Δημήτρη.
0: Τι ωραία, μπράβο. Συγχαρητήρια.
1: Επικράτησε τρεις φορές και στον τελικό και συγκίνησε με τα δάκρυά του κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Ο Γιώργος Χαραλαμπόπουλος απέδειξε για ακόμα μια φορά γιατί θεωρείται ένας από τους κορυφαίους αθλητές στον κόσμο στο άθλημα της χειροπάλης. Ύψωσε την ελληνική σημαία στο υψηλότερο σκάλι του βάθρου, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, όπως είπαμε, χειροπάλης, ό,τι λέει λέξη είναι αυτό το άθλημα ακριβώς, στην κατηγορία Grand Masters Plus 100 κιλών. Ο Έλληνας πρωταθλητής λοιπόν χάρισε στιγμές εθνικής υπερηφάνειας και συγκίνησης και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό.

0: Κανένα πρόβλημα, Δημήτρη. Αυτή ήταν η Αλέκα Κανελίδου, η πολύ αγαπημένη Αλέκα Κανελίδου. Κάτι ετοιμάζει με το γιο της η Αλέκα Κανελίδου. Θα μάθουμε περισσότερα και θα σας πούμε.
1: Τραγούδι καινούριο.
0: Νομίζω και συναυλίες μαζί μάλιστα. με τον
1: ήτανε
0: γιο της.
1: Το χειμώνα στο Άλσος, αν θυμάμαι
0: σωστά,
1: καλά.
0: Σωστά, πολύ σωστά.
1: Έκαναν και το ροζ του Μιλιόκα διασκευή.
0: Τι όμορφα.
1: Το ερμήνευσαν διαφορετικά. Ναι.
0: Πολύ όμορφα. Γιάννης
1: Γιαννουσάκης.
0: Όλα τα ξέρεις. Όλα τα ξέρεις.
1: Όχι γιατί είμαι κουτσομπόλης, δεν το κάνω από κακό. Θέλω να έχω υλικό. Και ας μου τρώει περιέργεια τη όλα.
0: Αμόρε μείο θα βάλω όμως εγώ τώρα.
1: Okay.

0: πόσο καιρό είχα να το ακούσω αυτό, Μικαέλα. Μιχάλης Χατζηγιάννης, Θανάσης Βούτσινος στους στίχους.
1: Ακριβώς.
0: Μόνο στα όνειρα.
1: Μόνο στα όνειρα 2000 από την άλμπουμ Παράξενη Γιορτή. Έτσι κάπως μας συστήθηκε ο Μιχάλης.
0: Το δεύτερο άλμπουμ.
1: Το δεύτερο άλμπουμ. Έτσι τον μάθαμε εμείς.
0: Εμείς εδώ.
1: Ακριβώς. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7-102,9 στους 90 στη Θεσσαλονίκη και στις κατατόπους συχνότητες. Και Δημήτρη μου, ναι, τι μας έχεις?
0: Έχω ένα εξαιρετικό graphic novel, το ψέμα, το εμβληματικό μυθιστόρημα του Ζωσαρή, που από το 1970 που πρώτο κυκλοφόρησε διαβάζεται αδιάλειπτα και μετατράπηκε λοιπόν για πρώτη φορά σε graphic novel από τον Άλεξ Στεφανή Πόντσα, ο οποίος παραδίδει με ειλικρίνεια και συγκίνηση μια ιδιαίτερη ατμοσφαιρική εικονογραφική αναδιήγηση της ιστορίας της 15χρονης Χριστίνας που εγκλωβίζεται σε ένα φαινομενικά ανώδυνο πρώτο ψέμα, ξανασυστήνοντας την ίδια και σε εμάς βέβαια, και μας θυμίζει πώς είναι να νιώθεις διαφορετικός. Την επιμέλεια έχει ο Γιώργος Γούσης. Το ψέμα λοιπόν, graphic novel, το εμβληματικό, το λέω ξανά, με τη στόρημα της Ζορζ Αρή, από τις εκδόσεις Πατάκη. Θα δώσουμε δύο αντίτυπα του βιβλίου.
1: Θα δώσουμε λοιπόν αντίτυπα του βιβλίου και για να διεκδικήσετε εσείς ένα από αυτά, δεν έχετε παρά να στείλετε μήνυμα γράφοντας τώρα το όνομα τεπώνυμό σας, τη λέξη ψέμα. Ψέμα.
0: Ζορσαρή
1: επίσης, ό,τι θέλετε. Το κινητό σας τηλέφωνο, την περιοχή από όπου μας στέλνετε το μήνυμα και ο τρόπος πάλι που θα λειτουργήσουμε είναι αυτός που λειτουργούμε κάθε μέρα. Μαζί με τον Δημήτρη κάνουμε την κλήρωση, αλλά ένας θα σας πάρει τηλέφωνο. Ποιος θα είναι αυτός?
0: Ο Μιμίκος ο γιατρός.

πηγή, ως τη μεγάλη σου καρδιά είναι η γη, που όπως γυρνά, γυρνάς κι εσύ πλευρό μες στη μεγάλη μου αγκαλιά. Πώς να πω αυτό που είναι,

να πω αυτό που είναι, πώς να πω πως αγαπώ. Τόσο υπομένη λέξη, τι να βάλω εγώ. Τι να βάλω μαγικό, νόμι στο κουμπί. Τα μεγάλα σ' αγαπώ, πλέον στη σιωπή. Είναι βροχή, είναι φωτιά, απ' το βουνό, απ' την πηγή, ως τη μεγάλη σου.

0: πηγή, ως τη μεγάλη σου καρδιά είναι η γη. Που πως γυρνά, γυρνάς κι εσύ πλευρό μες στη μεγάλη μου αγκαλιά.
1: Μας το ζήτησε ο Άλκης και εμείς χατήρια δεν χαλάμε. Τα μεγάλα σ' αγαπώ, ο Σταύρος Αλαμπασόπουλος. Σε αυτό το τραγούδι του Ζορζ Μπρασένς, τους ελληνικούς στίχους του Νίκου Μωραϊτη. Κάπως έτσι θα πάμε στη λέξη της ημέρας, Δημήτρη.
2: Αλήθεια έχεις βρει, αλήθεια.
1: Δημήτρη μου, θέλω να σου πω ότι εγώ κάθε φορά που εσύ μιλάς, εγώ ακουρμένομαι. Ή κοιτάς έτσι. Αλήθεια, μην με...
2: Γιατί το λες αυτό? Μα περιμένω κάθε μέρα να δω τι θα μου πεις, βρε παιδάκι.
1: Ακουρμάζομαι κάθε φορά που μιλάς.
2: Ακουρμάζομαι
1: ή ακουρμένομαι.
2: Τι σημαίνει αυτό?
1: Ότι εντείνω την προσοχή μου και την ακοή μου, Δημήτρη. Ότι αφουγκράζομαι πάντα αυτά που λες. Αυτό σημαίνει ακουρμένομαι.
2: Κάντε λίγο γαλλικό. Ακουρμασιόν, ας πούμε.
1: Ακουρμά.
2: Ακουρμά.
1: Ακουρμά. Και κάπως έτσι λοιπόν θέλω να ακουρμάσουμε το επόμενο τραγούδι που θα μας πάει μέχρι τις 7.
2: Ωραία.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
2: Λες για την Πατητή Τσιμεντοκονία. Την Πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και Πατητή της Ντουροστίκ.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
2: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Σου σφυρίζω, Δημήτρη.
1: Για
0: σου
1: να
0: σφυρίζω.
1: Βγω, εδώ είμαι.
0: Εδώ.
1: Δεν έχω πάει κάπου.
0: Οι γκάτζο ντύλο είναι αυτοί, οι οποίοι τι διασκευάζουν,
1: Ηλιάνα,
0: Δημήτρη.
1: Ηλιάνα Τσαπατσάρη.
0: Ναι.
1: Ναι. Τι διασκεύασαν.
0: Γιώργο,
1: το σου σφυρίζω.
0: Το σου σφυρίζω, Γιώργος Μουζάκης και Γιώργος Οικονομίδης, πίσω από το τραγούδι. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας σας σφυρίζουμε κι εμείς για να ξυπνήσετε σε περίπτωση που δεν ξυπνήσετε από τις 6.
1: Αν δεν ξυπνήσετε, θα σας σφυρίξουμε κλέφτικα.
0: Σήμερα πάλι δίνεις ρεζιτάλ, αλήθεια σου λέω. Δημήτρη Μεϊδάνη που είσαι στο ένα μικρόφωνο.
1: Μικαέλα Θεοφίλου που είσαι στο άλλο μικρόφωνο.
0: Χαρά Γιαννοπούλου που δεν είσαι στο μικρόφωνο, αλλά είσαι στην ενορχήστρωση όλες αυτές εδώ της εκπομπής.
1: Είδες, προήχθες.
0: Και κάπως έτσι θα πάμε μαζί για μία ακόμα ώρα.
1: Εντάξει, δεν είναι ακριβώς μία ώρα. Είναι κάτι λιγότερο.
0: Δεν καταλαβαίνεις και εσύ, βρε άνθρωπε.
1: Είναι αλήθεια, γιατί. Δεν...
0: Ωραία, μέτρα πόση ώρα είναι. Μέτρα.
1: 35 όχι, λεπτά είναι.
0: 35 λεπτά είναι.
1: Ναι, όχι, παραπάνω είναι. 55.
0: 33 που έλεγε και έλεγε.
1: Καλώς ορίσατε εσείς που τώρα ανοίξατε τα ραδιοφωνά σας. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και κανένα άλλο ραδιόφωνο δεν είναι στη συχνότητα αυτή που έχετε εισβάλει εσείς ακροατές.
0: Πάμε σε τραγούδι, Δημητράκο.
1: Ποιο τραγούδι?
0: Το κορίτσι.
1: Πένι Μπαλτατζή.
0: Εννοείται.
1: Ποιος έχει γράψει τη μουσική και τους στίχους?
0: Γιάννης Ροδλόπουλος.

0: Δημήτρη.
1: Παρακαλώ.
0: Θέλω να σε ρωτήσω, εσύ που έτσι ασχολείσαι και πάρα πολύ και με τα βιβλία που για την εκπομπή, αλλά και με τα βιβλία γενικά και διαβάζεις και πάρα πολύ. Αν έχεις δει αυτή τη νέα τάση που υπάρχει και στα βιβλιοπωλεία, που έχει τον υβριδικό τίτλο, αλλά και την υβριδική τάση γενικά, ρομάνταση.
1: Όχι, όχι, δεν το έχω
0: δεν
1: ακούσει.
0: Δεν το έχεις ακούσει. Ρομάνταση λοιπόν προέρχεται από το romance και το fantasy, και είναι μια νέα υβριδική λογοτεχνία αυτής της νέας γενιάς του TikTok, που έχει και έρωτες, έχει και δράκους και έχει και επική δράση. Είναι σαν το Game of Thrones κάπως. Γιατί γελάς? Γιατί γελάς, αλήθεια είναι. Και αν κάνει κανείς μια βόλτα στα βιβλιοπωλεία της Αθήνας, θα παρατηρήσω ότι στα ράφια του...
1: Δεν είναι και τόσο πολύ.
0: Τα βιβλιοπωλεία της Αθήνας. Ναι, αλλά να σου πω κάτι.
1: Αν ξέρεις λίγο την πολιτεία, λίγο και κάποια άλλα.
0: Εντάξει, αυτά είναι
1: τα δάχτυλα.
0: Τα
1: μεγάλα. Τα μικρά είναι περισσότερα.
0: Τα μικρά είναι περισσότερα και είναι και πιο ωραία. Και
1: οπότε θα πάω στη γειτονιά μου το βιβλιοπωλείο και θα βρω ρομάνταση.
0: Στα ράφια του fantasy και sci-fi έχουν, να ξέρεις, και επιστημονική φαντασία έχουν πλέον αυτά τα δημοφιλή ρομάνταση, μυθιστορήματα. Υπάρχουν βεβαίως.
1: Βάζει ρομάνταση.
0: Όχι, δεν μου αρέσει. Να σου πω την αλήθεια καθόλου. Εγώ θέλω ή ρομάντζο ή φάνταση. Ένα από τα δύο. Θέλω με φαντασία το ρομάντζο βασικά. Αυτό είναι το δικό μου το δεδομένο. Πάντως ανοίγουν μια μεγάλη πόρτα στην φιλαναγνωσία τα συγκεκριμένα βιβλία σε ένα μεγάλο αναγνωστικό κοινό που υπάρχει στην Ελλάδα, αλλά και στις γενιές που δεν γνώρισαν καθόλου αυτόν τον αναλογικό κόσμο, που είναι και στο μετέχμιο που λένε. Και είναι βεβαίως και η γενιά του TikTok που το προώθει πάρα πολύ αυτά τα βιβλία. Και επειδή θα έχει ημερομηνία λήξης αυτό το τραγούδι, μέχρι το Μάιο ό,τι κάνουμε, το κορίτσι του Μάιο έρχεται τώρα.

0: αυτές τις μέρες, Μικάλα, κυκλοφορεί το βιβλίο για τη ζωή του Κώστα Τουρνά.
1: Αλήθεια, λες. Mm-hmm. Τι ωραία.
0: Ναι.
1: Αξίζει τον κόπο και να το...
0: Βέβαια, και να το διαβάσουμε και να το παρουσιάσουμε.
1: Ένας κύριος πάντα. Πάντα ένας κύριος. Λοιπόν,
0: πάμε σε κάτι άλλο. Mm. Αυτές τις μέρες είχαμε Eurovision. Φτάσαμε, δεν ήμασταν οι νικητές εμείς. 10η θέση για την χώρα μας. Με τον Ακύλα να ζητά δημόσια συγγνώμη μετά αυτή τη 10η θέση της Ελλάδας. Μια συγγνώμη που φαίνεται πως άγγιξε πάρα πολύ κόσμο. Αλλά ταυτόχρονα άνοιξε και μια μεγάλη συζήτηση. Αν πρέπει τελικά ένας καλλιτέχνης να απολογείται επειδή δεν κέρδισε.
1: Εμένα με πλήγωσε πάρα πολύ και με στεναχώρεσε πάρα πολύ που τον φέραμε σε αυτό το σημείο. Τον φέραμε ενώ διαχρονικά. Δηλαδή έχοντας στο μυαλό του ο Ακύλας ότι όλες τις προηγούμενες χρονιές υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι αν δεν φέρναμε μια καλή θέση λέγαμε...
0: Αυτό δεν σημαίνει όμως μόνο στον Ακύλα. Σημαίνει γενικότερα στα
1: αυτό το λέω, μα γι' αυτό το λέω. Έχοντας
0: στο μυαλό
1: του...
0: Γιατί τα παιδιά δεν θέλουν να μας απογοητεύσουν.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά...
0: Πρέπει να ζητούν συγγνώμη, αυτό αναρωτιέμαι.
1: Όχι. Πρέπει να πούμε όμως ότι ο Ακύλας δεν μας χάρισε μια σωστή τηλεοπτική δήλωση. Και αυτό εμένα μου άρεσε. Μας χάρισε την αλήθεια του, τη στεναχώρια του, το φόβο αυτόν μήπως μας απογοήτευσε. Είχε αυτή την παιδική αγωνία του ανθρώπου που αφού τα έδωσε όλα αναρωτιόταν ψιθυριστά αν θα συνεχίσουμε να τον αγαπάμε το ίδιο. Εμείς θα συνεχίσουμε φυσικά να τον αγαπάμε το ίδιο και περισσότερο, μη σου πω.
0: Το πιο ενδιαφέρον είναι τι αποκαλύπτει αυτή η συγγνώμη για την εποχή μας, Μικάλα.
1: Έχεις δίκιο.
0: Ειδικά γύρω από όλες αυτές τις καταστάσεις έχουμε μια τάση, όπως είπαμε, να φορτώνουμε και τους καλλιτέχνες αλλά και τα παιδιά μας με προσδοκίες και όταν το αποτέλεσμα δεν είναι ο θρίαμβος, τι συμβαίνει, αισθάνεται ότι απέτυχε προσωπικά απέναντι σε εμάς, απέναντι στη χώρα. Είναι άδικο αυτό.
1: Εντελώς, και γι' αυτό τίποτα δεν μειώθηκε από μετά το τέλος του τελικού, ούτε η αγάπη, ούτε ο θαυμασμός, ούτε η συγκίνηση που δημιούργησε αυτή η πορεία του Ακύλα, γιατί αυτό που έκανε ήταν τεράστιο, όχι μόνο καλλιτεχνικά ή σκηνικά, αλλά ήταν και ανθρώπινα. Ήταν ένα μάθημα ζωής ο Ακύλας, αλήθεια το λέω αυτό. Μέχρι την τελευταία στιγμή παρέδωσε μαθήματα ζωής για όλους μας. Και όπως έλεγε και ο Λέοναρντ Κοέν, που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, από τις ρογμές μπαίνει πάντα φως και νομίζω ότι ο Ακύλας κατάφερε αυτό το φως να μας το μεταδώσει.
0: Θα ήθελες να ακούσουμε τώρα το ατελιέ με την συμφωνική ορχήστρα, όχι με την συμφωνική, με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ, παρέα Ακύλας, παρέα με τον Παπαζό.
1: Αμέ, πάμε να τα ακούσουμε.

0: Ατέλεια λοιπόν, μαζί με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, Παπαζό και Ακύλας, Ακύλας και Παπαζό, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που στα μηνύματα που παίρνουμε μετά από αυτή την κουβέντα που κάναμε για τον Ακύλα, συμφωνούμε. Είμαστε στην ίδια σελίδα, χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Όπως επίσης χαίρομαι για όλους όσοι θα χαρείτε, που γενικά έθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα. Πώς τα μπερδεύω όλα γλυκά, βρε Δημήτρη, με τις καιρικές συνθήκες να διατηρήσουμε. Τηρούνται ήπιες και τη θερμοκρασία να κινείται σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Σύμφωνα λοιπόν με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Θα έχουμε τοπικούς όμβρους να ενδέχεται να εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά τμήματα της χώρας. Στην Αττική έχουμε έθριο καιρό με τοπικές νεφώσεις και τις απογευματινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια, μέχρι τους 26 βαθμούς η θερμοκρασία. Ξεκινώντας από 14, στη Θεσσαλονίκη ακριβώς τα ίδια πράγματα, αλλά ξεκινώντας τη θερμοκρασία από 12 και φτάνοντας στους 26.
1: Ένα τραγούδι δρόμος για να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Earth News Radio 105,8. Μη φύγετε, επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σεισμός 5,2 ρίχτερ στην Κίνα, κατέρευσαν 9 σπίτια αναφορές για εγκλωβισμένους. Ενισχύονται οι φόβοι για επανέναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, έκτακτη σύσκεψη Τραμπ για το Ιράν αύριο. Νέες απειλές του Αμερικανού Προέδρου με εικόνες τεχνητής νοημοσύνης και βέλη προς το Ιράν. Ο χρόνος τελειώνει, προειδοποιεί. Η θάλασσα του Ομάν μπορεί να γίνει ο τάφος σας αν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός. Το μήνυμα του Μοχσέν Ρεζάι, μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τη συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου για την ενεργειακή διπλωματία αναδημοσίευσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Υπουργός περιέγραψε τη στρατηγική της Ελλάδας στην αξιοποίηση ύδρογων ανθράκων και ανανεώσιμων πηγών, ακολουθώντας τη ρεαλιστική προσέγγιση του Τραμπ. Νέο Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο, τουλάχιστον 7 νεκροί και 15 τραυματίες. Ανάδειξη του κυβερνητικού έργου. Με τριοπάθεια και ξεκάθαρα διλήμματα, με άξονα τη σταθερότητα στη χώρα, αποτελούν οδηγό για τους επόμενους μήνες. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πρεμιέρα σήμερα για τις εξετάσεις στα Λύκεια. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Κονγκό και Ουγκάντα λόγω επιδημίας έμπολα. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 26 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

0: Την είδα ξανά. Αυτή είναι η Αυγερινή Γάτση, Δημήτρη, που διασκευάζει αυτό το τραγούδι, πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι. Ένα τραγούδι των... κάτσε γιατί πρέπει να το θυμηθώ. Μιχάλη Κακογιάννη και Αργύρη Κουνάδη. Ένα τραγούδι λοιπόν όχι τυχαία, όχι ως τραγούδι, αλλά ως φωνή. Η Αυγερινή Γάτση μαζί με τον Κωστή Κωστάκη και το Φώτη Βεργόπουλο θα βρίσκονται στην Εαρινή Φρυνίχου στις 22 Μαΐου. Σε τρεις μέρες δηλαδή από τώρα. Είναι τρεις ξεχωριστή μουσική.
1: 22 είναι τη μέρα.
0: Θα σου πω αμέσως, μισό λεπτάκι.
1: Γιατί μπερδεύουμε τις μέρες. Σήμερα έχουμε 18.
0: Σήμερα έχουμε 18. Την Παρασκευή. Από την Παρασκευή.
1: Οπότε ναι, έχετε περιθώριο να προετοιμάσετε το πρόγραμμά σας.
0: Το έδαφος που λένε. Λοιπόν, για το φεστιβάλ Εαρινή Φρυνίχου, με αυτούς τους τρεις ξεχωριστούς μουσικούς που συναντιούνται σε μια βραδιά αφιερωμένη στις σύγχρονες προσεγγίσεις του ρεμπέτικου και των αμανέδων. Με νέο υλικό, με προσωπικές διαδρομές να συνυπάρχουν σε ένα κοινό ηχητικό πεδίο. Εκεί όπου η παράδοση δεν αναπαράγεται απλώς, αλλά ξανακούγεται στο παρόν. Τι ωραία, ε?
1: Αυτή την Παρασκευή, αυτή 22 Παρασκευή. Μαΐου, Εαρινή.
0: Εαρινή Φρυνίχου στις 9 το βράδυ.
1: Με την?
0: Με την Αυγερινή Γάτση, το Φώτη Βεργόπουλο και τον Κωστή Κωστάκη.
1: Και θα δώσουμε διπλές προσκλήσεις.
0: Εντελώς.
1: Ωραία. Πρέπει να στείλετε μήνυμα όμως στο Viber, γιατί πώς αλλιώς θα τις διεκδικήσετε. Ονοματεπώνυμο, αριθμό κινητού, Φρυνίχου.
0: Φρυνίχου,
1: ρεμπέτικο, ό,τι θέλετε.
0: Ό,τι θέλετε εσείς.
1: Γράφετε, ναι, για να καταλάβουμε εμείς. Θα γίνει κλήρωση και αφού γίνει κλήρωση θα σας στείλει μήνυμα με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες η Μικαέλα.

0: Λέω να γυρίσουμε τους δείκτες του ρολογιού πολλά χρόνια πίσω, εκεί η δεκαετία 70-80, τι λες?
1: Αμέ, βεβαίως. Είναι οι εποχές που μου οδηγούνταν η γιαγιά μου, εμένα, όπως αντιλαμβάνεις.
0: Τις νύχτες εκείνες, λοιπόν,
1: η
0: Μικαέλα με τη γιαγιά της που συζητούσαν για τις δισκοτέκ.
1: Έβγαινε η γιαγιά μου, μου τα έλεγε μετά. Έλα εδώ.
0: Συνέχισε.
1: Ωραιότατα. Λοιπόν, στις δισκοτέκ, λοιπόν, εκείνη την εποχή, δεν ξέρω αν το... ένα από τα πιο χαρακτηριστικά, μία από τις πιο χαρακτηριστικές ταινίες και όλες εκείνες της εποχής.
0: Πήρε το Σαββατόβραδο.
1: Όχι, βρε, το Ρόδα Τσάντα και Κοπάνα. Με τον Ψάλτη και τη Ρένα Παγκράτη. Δεν ήταν και αυτό, δεν είχε κάπου, είχε μέσα στη δισκοτέκ και αυτό γυριζόταν. Ήταν αυτές οι αξέχαστες βιντεοτενίες που δημιούργησαν άλλη αισθητική, να το πούμε αυτό.
0: Καλτ.
1: Εντελώς καλτ. Και κάθε γειτονιά σε αυτές τις, από τα μέσα της δεκαετίας του 70 και μέχρι τις αρχές του 90, όπως μου έλεγε η γιαγιά μου δηλαδή, είχε και
0: το
1: μία...
0: Το συνεχίζει, Μικαέλα.
1: Υπήρχε και μία δισκοτέκ, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Ποιες θυμάσαι, καμία από αυτές που σου είπε η γιαγιά σου, γιατί εσύ δεν τις θυμάσαι ως
1: παιδί? Εγώ δεν τις θυμάμαι πολύ, αλλά υπήρχαν διάφορες τώρα δισκοτέκ. Πιο πολύ θυμάμαι την δισκομπάλα. Ναι, δεν θυμάμαι το...
0: Υπήρχε η αυτοκίνηση.
1: Η αυτοκίνηση. Σιντερέλα, όχι.
0: Δεν ξέρω.
1: Μπαρμπαρέλα. Σιντερέλα, ναι. Μπαρμπαρέλα.
0: Σιντερέλα είναι άλλο πράγμα.
1: Άλλο πράγμα είναι η Σιντερέλα, σωστά. Ναι.
0: Φοράει το γοβάκι της, το χάνει, σωστά. Βρίσκει το πριγκιπόπουλο.
1: Ενώ εμείς όμως.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ ωραία. Θα πάμε μέχρι την Τζάκι Ο, τι λες?
0: Ναι, δισκοτέκ, βέβαια.

0: Αυτό... Τι ετοιμάζει για σήμερα που είναι Δευτέρα?
1: Τι ετοιμάζω?
0: Ναι, γιατί μα έβαλε αυτό το τραγούδι με τη Μιρέλα Πάχου και αναρωτιέμαι τι ετοιμάζει για το βράδυ, για απόψε. Τι θα κάνεις.
1: Έχω να πάω κάπου, αλήθεια. Θε να έρθει μαζί μου?
0: Έχω δουλειές.
1: Γιατί δεν πρόλαβα την προηγούμενη?
0: Όχι, δεν είναι. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν όλες τις μέρες εργαζόμουν, αν θυμάσαι.
1: Βεβαίως.
0: Οπότε.
1: Μείναν πίσω δουλειές.
0: Αρκετά.
1: Και να ξεκουραστείς κάποια στιγμή, σε παρακαλώ πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Πριν φύγουμε, Δημήτρη μου, από εδώ.
0: Ναι, Μικαέλα μου.
1: Μήπως θέλεις να μιλήσουμε λίγο για την κίνηση?
0: Α, βρήκες κίνηση?
1: Ναι.
0: Δηλαδή η τροχιά μας ενημέρωσε?
1: Ναι.
0: Α, ξεκίνα.
1: Και εκτός αυτού βλέπω ένα ρεπορτάζ που τον Κηφισό τον γράφει το Κι με γιώτα και το Φι με ήτα. Εντάξει, οκ, okay, κάτι έχει συμβεί λάθος. Λοιπόν, πάντως έχουμε προβλήματα, όπως και να έχει, και ορθογραφικά και όχι μόνο, και κίνησης προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στους κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου, με την περισσότερη κίνηση να καταγράφεται αυτή την ώρα στον Κηφισό, με ήττα και γιώτα. Ο Κηφισός για άλλη μια φορά λοιπόν είναι μαρτύριο για τους οδηγούς, με την κίνηση στην κάθοδο να ξεκινά από τη Νέα Φιλαδέλφια και να φτάνει στο Εγάλεο, ενώ στην άνοδο η κίνηση ξεκινά από τη Αθηνών και φτάνει στη Φιλαδέλφια. Θέλεις να δεις που αλλού έχουμε κίνηση?
0: Όχι, προτιμώ να μου τα δεις εσύ.
1: Το φαντάστηκα. Η λεωφόρο Συγκρού λοιπόν, κυρίως το ρεύμα ανόδου από το ύψος της Λαγουμιτζή μέχρι το Σύνταγμα, σημαντικές καθυστερήσεις έχουμε και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, με την Αρδιτού, τη Βασιλέως Κωνσταντίνου και τη Βασιλής Σοφίας να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο. Μήπως θες να πεις για την Αλεξάνδρας?
0: Όχι, η Αλεξάνδρας θα μας την πει η Ελένη.
1: Παρόμοια πάντως είναι η εικόνα και στην Αλεξάνδρας και στην Κηφισίας, όπου και στα δύο ρεύματα η κίνηση διεξάγεται με δυσκολία, κυρίως προς την άνοδο. Οι οδηγοί που βρίσκονται στη λεωφόρο Αλίμου, στη λεωφόρο Αθηνών, αλλά και στους δρόμους περιματρικά του λιμανιού, του Πειραιά, εκεί επίσης είναι ιδιαίτερα επιβαρημένη η κυκλοφορία, η κίνηση βασικά. Πολύ, πολύ κουράγιο σε όλους όσοι βρίσκεστε στο δρόμο.
0: Κουράγιο που μας ακούνε οι άνθρωποι.
1: Κουράγιο γιατί μας ακούτε. Εντάξει, ελπίζουμε να σας κάνουμε καλή παρέα, ελπίζουμε να χαμογελάτε. Γιατί και η Δευτέρα δεν είναι εύκολη μέρα,
0: όχι,
1: όσο και αν προσπαθούμε
0: εύκολη,
1: να την κάνουμε.
0: Και αν έχει και κίνηση και ακούτε εμάς, τουλάχιστον παίρνετε δύναμη για να αντιμετωπίσετε τα δύσκολα της εβδομάδας.
1: Έτσι
0: γιατί
1: ακριβώς.
0: Θα είναι πολλά.
1: Παναγία μου, με κοίταξε στην ψυχή μου, παιδιά, ο Δημήτρης. Αυτή τη στιγμή θα είναι πολλά, λέει, τα προβλήματα. Με κοίταξε στην ψυχή. Τι ξέρεις, Δημήτρη, που δεν ξέρω?
0: Αγριά.
1: Χαγά Γιαννοπούλου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν στη φροντίδα.
0: Μικαέλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ενημέρωσε με την κίνηση και με όλες τις άλλες απαραίτητες και όμορφες πληροφορίες.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη, με ιδάνη που τις άκουσες. Πώς το είχαμε πει το.
0: Ποιο?
1: Το ακρο. Δεν θυμάμαι και τη λέξη που είπαμε λίγο πριν. Κατάλαβες? Σε αυτά τα σημεία με έχεις
0: φτάσει. Ακρόμπαρα.
1: Άντε, γεια.

0: Σημείο κόκκινης βούρας τρυφογυρίζει στο Μουσείο Γουλανδρή. Εκεί η τέχνη και η δημιουργία μας περιμένουν όλους, όπως ακριβώς είμαστε. Και κάθε παιδί μπορεί να πει τη δική του ιστορία.
1: Καλημέρα, κόκκινης βούρα. Θέλω να πω στα παιδιά και τους γονείς τους ότι η τέχνη είναι για όλους. Γι' αυτό και θέλουμε να σας καλωσορίσουμε στα νέα μας εργαστήρια Τέχνη και Αυτισμός, όπου μπορούμε όλοι μαζί να εξερευνήσουμε την τέχνη. Και όταν λέω όλοι μαζί, το εννοώ. Όλα τα παιδιά, με ή χωρίς αυτισμό, με ή χωρίς αναπηρία, μπορούμε όλοι να πειραματιστούμε, να εκφραστούμε και να δημιουργήσουμε μαζί. Γιατί η τέχνη είναι μια κοινή γλώσσα. Μια γλώσσα γεμάτη χρώματα, υφές, φαντασία και συναίσθημα, που μας επιτρέπει να συναντιόμαστε ακριβώς όπως είμαστε.
0: Κατερίνα, στο πρόγραμμα Τέχνη και Αυτισμός δεν υπάρχει σωστό ή λάθος. Θέλω να σε ρωτήσω όμως πώς χτίζεται η αίσθηση ασφάλειας, πώς δημιουργούν τα παιδιά και πώς συνδέονται με τους συνοδούς τους.
1: Μα ακριβώς, το είπες και μόνη σου. Δεν υπάρχει σωστό ή λάθος και αυτή είναι ίσως η πιο όμορφη μορφή ελευθερίας. Αρχικά να πούμε ότι τα εργαστήρια έχουν σχεδιαστεί από την Κατερίνα Ζερβού και τη Βάντα Παναγιώτου με την υποστήριξη του Κέντρου Σπέλ και της κυρίας Ελισάβετ Κυριακοπούλου. Τα προγράμματα έχουν ως στόχο να προσφέρουν στα παιδιά μια ευχάριστη και προσαρμοσμένη εμπειρία δημιουργίας, ενθαρρύνοντάς τα να εκφραστούν μέσα από την εικαστική τέχνη και να σχετιστούν θετικά με την υπόλοιπη ομάδα αλλά και με τους γονείς και συνοδούς τους. Μέσα σε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να πειραματιστούν, να δημιουργήσουν και κυρίως να χαρούν τη διαδικασία της δημιουργίας χωρίς πίεση και προσδοκίες. Και κάπου εκεί γεννιέται και η σύνδεση. Μέσα από τα χρώματα, τις κινήσεις, τα υλικά και το παιχνίδι, τα παιδιά σχετίζονται θετικά με την ομάδα, αλλά και με τον γονέα ή τον συνοδό τους. Η τέχνη γίνεται ένας κοινός τόπος επικοινωνίας, ακόμη και χωρίς λόγια καμιά φορά.
0: Ζωγραφική, πυλός, κολάζ, από ποιους πίνακες ξεκινάμε και φτάνουμε παρέα στον κόσμο της τέχνης?
1: Τα εργαστήρια είναι αυτοτελή και αντλούν έμπνευση από τα έργα της μόνιμης συλλογής του Ιδρύματος. Με την καθοδήγηση των εξειδικευμένων παιδαγωγών, τα παιδιά ανακαλύπτουν κάθε φορά ένα διαφορετικό καλλιτέχνη και πειραματίζονται με ζωγραφική, πυλό, κολάζ, τυπώματα και υφές. Στο πρώτο εργαστήριο λοιπόν, το οποίο είναι το Σάββατο 23 Μαΐου, ταξιδεύουμε στον κόσμο του Βίνσεντ Βαν Γκόχ και τη συγκομιδή της Ελιάς συγκεκριμένα. Μέσα από μία σύντομη παρατήρηση, συζήτηση, παιχνίδια και συντηριακές δραστηριότητες, τα παιδιά γνωρίζουν τον καλλιτέχνη και ανακαλύπτουν πώς το φως, το χρώμα και η κίνηση μπορούν να ζωντανέψουν ένα τοπίο. Στη συνέχεια, πειραματίζονται με τέμπερες, πινέλες, φουγγαράκια και διαφορετικές υφές, δημιουργώντας το δικό τους έργο, εμπνευσμένο πάλι από τον πίνακα. Τώρα στο δεύτερο εργαστήριο, το οποίο είναι την Κυριακή 21 Ιουνίου, με αφορμή το έργο Ανατολή που έχουμε και στο μουσείο του Ρόι Λίχτενστάιν, ταξιδεύουμε στον εκρητικό κόσμο της Pop Art. Έντονα χρώματα δηλαδή, καθαρές γραμμές, μοτίβα που θυμίζουν κόμιξ, τα οποία μας δίνουν έμπνευση για να δημιουργήσουμε εικόνες γεμάτες ενέργεια και κίνηση. Τα υλικά μεταμορφώνονται σε εργαλεία παιχνιδιού και φαντασίας. Για παράδειγμα, ένα σφουγγαράκι μπορεί να γίνει σύννεφο, μία πινελιά, ο άνεμος, μία τελεία ολόκληρη ιστορία. Και στο τέλος κάθε εργαστηρίου τα παιδιά παίρνουν μαζί τους, παράδειγμα, ένα σφουγγαράκι μπορεί να γίνει σύννεφο, μία πινελιά, ο άνεμος, μία τελεία ολόκληρη ιστορία. Και στο τέλος κάθε εργαστηρίου

0: υπομονησία να σας δω από κοντά.
1: Ήταν Κατερίνα Γεωργοπούλου των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Μαζί με την Κόκκινη Σβουρά στριφογυρίζουν στα εκπαιδευτικά τους εργαστήρια, εκεί όπου η τέχνη και η δημιουργία μας περιμένουν όλους, όπως ακριβώς είμαστε. Αύριο πάλι.
2: Η ώρα είναι 8.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
4: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
0: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
6: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
8: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
7: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
9: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
8: Ο ίδιος πειρασμός.
9: Και η ίδια απόλαυση.
7: Η δική μας απόλαυση.
9: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
7: Σ' αγαπώ, μαμά.
10: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Κυριακή 24 Μαΐου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com. Ένα αριστούργημα ρομαντισμού. Μην το χάσετε.
11: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Από όλα είχε το Σαββατοκυριακό. Συνέδρια, διαγραφές, πρωταθλητές, Eurovision, Τραμπ. Αλλά Τραμπ έχει κάθε μέρα, δεν είναι μόνο το Σαββατοκυριακό. Σήμερα ξεκινούν τα παιδιά των λυκείων εξετάσεις για να περάσουν τάξη, για να τελειώσουν το λύκειο. Εκεί είναι το μυαλό μου εμένα περισσότερο, λίγο στα παιδιά αυτά και στο άγχος που έχουν. Αυτά. Όλα τα υπόλοιπα θα τα πούμε με στην δύο ριβόλτα που μόλις ξεκίνησε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είστε καλά. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Αυτό το πρώτο μάθαμε από τη Φωνή της Ελευθερίας.
1: Μια ρογμή φέγγει στα μάτια μας.
0: Αυτός είναι ο Γιώργος Περίσσου.

Το τραγούδι του Νίκο Μωραΐτη που έρχεται από τα εξωτερικά, το τραγούδι που πρώτο είπε Ελευθερία, το τραγούδι που δεν βάζει όρκους στο στόμα μας. Δεν ξέρω πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι αυτό. 12 λεπτάκια μετά τις 8, βόλτα πρωινή στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι η Χαρά Γιαννοπούλη στον ήχο, είναι η Μαργαρίτα Μητυλινέο στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέα, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Ο τρόπος επικοινωνίας ακόμη είναι ισχυρός μέσω Viber. Ένας μήνας σήμερα. Δεύτερο πρόγραμμα. Στον παραλήπτη, αυτό γράφεται, λατινικοί χαρακτήρες, δύο λέξεις, δύο M στη λέξη πρόγραμμα. Έρχονται τα μηνύματα εδώ τώρα, χαμούλης. Καλώς σας βρήκαμε, καλώς μας βρήκατε κι εσείς, κουρασμένοι ή ξεκουραστοί είσαστε. Τις πήρατε τις ανάσεις μέσα στο Σαββατοκυριακό ή δώσατε κιόλας.

Έχουν αρχίσει και μεγαλώνουν μέρες και μεγαλώνουν ωραία και μεγαλώνουν πολύ και χαίρεσαι τον ήλιο και τον απολαμβάνεις. Είναι η μέρα του Εφράσιου και της Εφρασίας, του Ιουλίου και της Ιουλίας και της Φαϊνής. Δεν ήξερα ότι η Φαϊνή έχει γιορτή. Είναι η Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία, είναι η μέρα των μουσείων, η Διεθνής ημέρα των μουσείων. Χθες το δεύτερο κατηφόρησε μέχρι το Παλαιό Φάληρο και το Μουσείο Μπανάκη Παιχνιδιών και έφτιαξε μια ωραία τρίωρη εκπομπή σαν παραμύθι από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι με την Ιωάννα Νιαώτη και τον Κώστα Φασουλά. Θα έχουμε κι άλλα να κάνουμε εκτός στούντιο, στο πλαίσιο της φοβερής και τρομερής εξωστρέφειας. Είναι Παγκόσμια μέρα για την ενημέρωση για το εμβόλιο κατά του AIDS. Είναι Παγκόσμια μέρα πορφυρίας. Δεν την ήξερα εγώ αυτή την ασθένεια. Είναι μια σπάνια ασθένεια που επηρεάζει κυρίως το δέρμα και το νευρικό σύστημα. Τι άλλο είναι σήμερα? Εντάξει, στη Ρωσία τιμούν το στόλο στη Βαλτική. Πήγα να πω ντά. Και το είπα.

Ο Μανώλης Φάμελος γράφει, η Νατάσα Αποφέλιο τραγουδάει αυτό το τρυφερά αισιόδοξο. Όλα είναι μπροστά. Πάμε για τίτλους ειδήσεων, πάμε για σύνδεση με News Radio να δούμε τι γίνεται. Παρά έξω και παραδίπλα, τι άφησε το Σαββατοκύριακο, τι φέρνει η σημερινή μέρα. Ενδιάμεσα, προηγούμενα, να ανταποδώσουμε τις καλημέρες. Τη Δράμα, το Λουτράκι, τους Γαργαλιάνους, το Λασίθ και τη Σφάκα, τη Μαριολάντα τη Φωκίδα, τις Σέρες. Χαίρετε στο Μαραθώνα και στην Έγινα, στην Ιταία τη Φλόρινα, στη Σύρο και στο Γαύρο τη Καλαμπάκα. Έχουν πανηγύρια και ωραίες μέρες μέσα στην εβδομάδα. Πύλιο, Σιτία, Άγιοι Θεόδωροι, Αμίντεο, Κινέτα, Κος, Καβάλα, Τσιά, Τίνος, Βροχερή Κολονία, Τούρνου Μαγκουρέλε στη Ρουμανία, Σουρωτή. Καλημέρα στη Χαλκίδα και εκεί στο Όρος Δύρφη, ωραία φωτογραφία στείλατε, στη Λάρισα και πιο κοντά. Στον Άλυμο, την Πλατεία Αμερικής, στο Γαλάτσι, στο Χαλάνδρι, τον Πειραιά, την Αχαρνών, το Χολαργό και το Περιστέρι. Πάμε για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε στη Βόλτα και στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυξημένη κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Ενισχύονται οι φόβοι για επανέναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Εκτακτή σύσκεψη Τραμπ για το Ιράν αύριο. Νέες απειλές του Αμερικανού Προέδρου με εικόνες τεχνητής νοημοσύνης με βέλη προς το Ιράν. Ο χρόνος τελειώνει, προειδοποιεί. Η θάλασσα του Ομάν μπορεί να γίνει ο τάφος σας αν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός. Το μήνυμα του Μοχσέν Ρεζάι, μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τη συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου για την ενεργειακή διπλωματία αναδημοσίευσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Υπουργός περιέγραψε τη στρατηγική της Ελλάδας στην αξιοποίηση υδρογόνων ανθράκων και ανανεώσιμων πηγών, ακολουθώντας τη ρεαλιστική προσέγγιση του Τραμπ. Ανάδειξη του κυβερνητικού έργου. Μετριοπάθεια και ξεκάθαρα διλήμματα με άξονα τη σταθερότητα στη χώρα αποτελούν οδηγό για τους επόμενους μήνες το μήνυμα του Πρωθυπουργού στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πρεμιέρα σήμερα για τις εξετάσεις στα Λύκεια. Στις 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος με ανάρτησή του. Σεισμός 5,2 ρίχτερ στην Κίνα, τουλάχιστον 2 νεκροί, χιλιάδες εκενώνουν σπίτια, κατέρευσαν κτίρια, συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 26 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Μιχαηλίδης και Μούτσης και Συνοικισμός Α και ένα τραγούδι που αγναντεύει από το παράθυρο, και επειδή αυτό που βλέπουμε έξω από το παράθυρο αυτές τις μέρες είναι όμορφο, δεν είναι το καυτό καλοκαίρι, δεν είναι η δύσκολη άνοιξη, μάζεψα πολλά παράθυρα για να τα ανοίξουμε μαζί, τουλάχιστον για 10, 12, 15 λεπτά ακόμα. Ανοίξτε παράθυρα, παιδιά. Και τα κανονικά τα παράθυρα και τα μέσα παράθυρα. Τα δικά μας τα μέσα παράθυρα, λέω.

του Ιάκωβ Καμαρέλη και του Μίκη Θοδωράκη, πολύ αναγνωρίσιμος αυτός ο ρυθμός. Ήταν ο Γιάννης Πουλόπουλος, αυτό που πρώτο ακούσαμε εμείς από την Τζένι Καρέζη και τον Νίκο Κούρκουλο. Ένα τραγούδι που και αυτό ανοίγει παράθυρο. Να ανοίξουμε ένα παράθυρο, να μπει φως, όχι τώρα που γράφουν τα παιδιά εξετάσεις, αλλά τις υπόλοιπες ώρες που είναι στο σπίτι, γιατί είμαστε στην περίοδο των προαγωγικών και των απολυτήριων και το άγχος κυριαρχεί και ο φόβος για μια πιθανή αποτυχία είναι εδώ και υπάρχει και στρες. Έχω καλύψει την ύλη, δεν την έχω καλύψει. Έχω τσεκάρει τα σως, δεν τα έχω τσεκάρει. Μήπως απογοητεύσω, ξέρω εγώ, τον πατέρα μου, τη μαμά μου, τη θεία μου, τη γειτονιά μου, γιατί και γειτονιά, τι θα πει γειτονιά. Και πού να έρθουν και οι πανελλαδικές. Ας έχουμε λίγο, να, ανοιχτό παράθυρο και ανοιχτή καρδιά στα παιδιά. Και να μην τα στρεσάρουμε, να μην τα αγχώνουμε παραπάνω από ό,τι πρέπει, γιατί βλέπουμε τι γίνεται γύρω-γύρω. Και αυτό είναι του Μίκη Θοδωράκη και έχει τα λόγια του Γιάννη Ρίτσου και τη φωνή. Αχ, τη φωνή. Η Μέρι Λίντα τραγουδάει. Στο Μπουζού και Μανώλη Σιώτης.

Νίκος Μωραΐτης και Μιχάλης Χατζηγιάννης και μαζί ο Γιώργος Νταλάρας. Τα περιμένω εδώ 12 λεπτάκια πριν από τις 9, πριν από το κλείσιμο, πριν από το τέλος της πρώτης ώρας της εκπομπής. Σας έλεγα πριν από λίγο ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα μουσείων. Έχει μήνυμα η ημέρα να γίνουν τα μουσεία φορείς πολιτισμικών αλλαγών, να ενισχύσουν τη μόρφωση. Αυτός κι αν είναι ένας σκοπός καθαρός και ουσιαστικός. Έχουν ελεύθερη είσοδο, έχουν δωρεάν είσοδο όλα τα μουσεία σήμερα. Και δύο από αυτά τιμώνται από το ελληνικό τμήμα του ICOM, είναι οι τιμόμενοι φορείς για το 26, στην Ολυμπία το Αρχαιολογικό Μουσείο και το Μουσείο Ιστορίας Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας. Αν βρείτε λίγο χρόνο, ξέρω είναι δύσκολο, είναι εργάσιμη ημέρα του 8ωρου του και λίγο παραπάνω, αν βρείτε λίγο χρόνο, αξίζει τον κόπο.

Όσα χρόνια και αν περάσουν, νομίζω το ρεφρίν αυτό θα το τραγουδάμε όλοι. Όσα χρόνια και αν περάσουν. Η φωνή και η μελωδία του Αντώνη Βαρδί, λίγο πριν το κλείσιμο της πρώτης ώρας της Βόλτας. Ωραία πάνε αυτά μαζί.

Και από ό,τι φαίνεται εδώ είστε. Ανταποδίδω καλημέρα στη Θεσσαλονίκη και τις Σικές, την Ξάνθη, το Ηράκλειο, την Αλεξανδρούπολη, την Άφισα, τη Ρόδο, την Κέρκυρα και τα Γαζάτικα, τη Στυλίδα, τη Δορκάδα, το Πέραμα, την Καστοριά, τα Κεδρά εκεί στην Ευρυτανία. Χαίρε Κεφαλονιά. Καλημέρα στη Βάρκιζα, στη Βελιγοστή, στη Καρδίτσα και τη Λίμνη του Σμοκόβου, στη Σίμη. Στα Γιαννιτσά, σε εσάς που φύγατε από τη Γιαννιτσά και πάτε για Βέρεια και στέλνετε φανταστικές φωτογραφίες μέσα από το δάσος. Καλημέρα στη Φολέγανδρο, τη Ξάνθη, το Ταβάρι εκεί στη Λέσβο, τον Ισθμό της Κορινθού και την πόλη, τον Κάλαμο, τη Λυκοπαριά στην Κορινθία και λίγο πιο κοντά, από τη Νέα Κηφισιά μέχρι τα Πετράλωνα, από τα Βρυλίσια μέχρι τον Κολονό, από την Αγία Μαρίνα μέχρι τη Βούλα, τα Εξάρχεια, τον Παγκράτη, την Κυψέλη, την Κηφισιά. Αυτό το ξέρουμε, αλλά η πολύ πρόσφατη διασκευή του το κάνει ακόμη πιο τρυφερό. Είναι του Γιώργου Κανελόπουλου και του Γιώργου Χατζινάσιου, διασκευή του Αλέξανδρου Λιβιτσάνου, η φωνή της Ελένης Μπούκλη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: 1.300 μαθητές και μαθήτριες από 69 δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας δημιουργούν τη μεγαλύτερη σχολική χοροδία της χώρας και υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μουσικής των σχολείων τους ενώνουν τις φωνές τους σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο. Την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν οι Μανώλης Πετσιάς, Μπεγκιζίνα, Μπάμπης Τσέρτους, Γεράσιμος Ανδρεάτους και ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Λίνα Νικολακοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλημέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, αγόρια και κορίτσια. Φτάσαμε στην 18η ημέρα του Μαΐου, 138η της χρονιάς. Μεγαλώνει η μέρα, μικραίνει η νύχτα. Από την άνοιξη σιγά σιγά θα περάσουμε στο καλοκαίρι. Είδαμε κάτι δείγματα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Είδαμε και λίγο βροχή, είδαμε και λίγο ήλιο. Έχουμε δει και πολύ σκόνη, πολύ σκόνη. Κουνάτε το κεφάλι. Πήγα, βρήκα το αυτοκίνητο σήμερα. Λοιπόν, 7 λεπτάκια μετά τις 9. Είναι η Βόλτα στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι η Έργιν Ζουστά. 2-10-60-13-168-169. Η Μαρία Παπακυρίτση στον ήχο. Μαργαρίτα Μτυλινέο στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέα, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. 2-10-60-13-168-169. Ένας τρόπος επικοινωνίας. Δεύτερο πρόγραμμα, παραλήπτης του γραπτού μηνύματος μέσω Viber, που έρχεται εδώ στο στούντιο κατευθείαν direct.

Λοιπόν, τι μας άφησε το Σαββατοκυριακό, με τι ξημερωθήκαμε σήμερα. Εντάξει, δεν τα πάμε καλά στο κομμάτι εκεχηρίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στο στόχαστρο τα πυρηνικά, είχαμε επίθεση με ντρόουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και μπαράζ επιθέσεων και στην Σαουδική Αραβία. Άρα αυτό όλο σημαίνει κλιμάκωση διπλωματική. Εξακολουθούν να υπάρχουν απειλές ένθεν κακήθεν. Εξακολουθεί να υπάρχει το οικονομικό σοκ και το διπλωματικό αδιέξοδο παντού. Έχουμε και βλέπουμε, είχαμε συνέδριο Νέας Δημοκρατίας και απολογισμούς και διλήμματα και εκλογές εσωκομματικές για πώς το λένε, για τους 150 της Πολιτικής Επιτροπής. Έχουμε προαναγγελία ανακοίνωσης νέου κόμματος Αλέξη Τσίπρα. Η ημερομηνία δόθηκε 26 Μαΐου. Θα προηγηθεί το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Και εκεί τώρα βλέπουμε να αλλάζουν ισορροπίες. Αλλάξαν τελείως οι ισορροπίες στην Eurovision. Μπαγκαράγκα. Μπαγκαράγκα, κανονικά μπαγκαράγκα. Ιστορική πρωτιά για την Βουλγαρία. 516 βαθμοί πρώτη και σε κριτικές επιτροπές και σε ψήφους κοινού. Ενδιαφέρον. Έχει επίσης ενδιαφέρον πώς η Χολή βγήκε μετά το αποτέλεσμα για το τραγούδι του Ακύλα, για την παρουσίαση, για τη σκηνική αυτή ιστορία, αλλά μετά, πριν, όλοι λέγανε τι ωραία, τι καλά, φανταστικά, πάμε για πρωτιά κτλ. Μόλις πήρε 10η θέση η Ελλάδα, τότε αρχίσανε. Πού ήσασταν πριν, ρε παλικάρια, τι φάση, τι γίνεται, όλα καλά, ναι. Πάμε παρακάτω. Τι άλλο είχαμε? Είχαμε και επίσημη πώς το λένε, φανταστική τελετή βράβευσης για το πρωτάθλημα της ΑΕΚ, το 14ο πρωτάθλημα της ΑΕΚ. Είχαμε αγωνία, θρίλερ μέχρι το τέλος στα δύο παιχνίδια, ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Έβαζε ένα γκολ μια ομάδα, πήγαινε ως δεύτερη στο Champions League. Έφερνε χ μια ομάδα, πήγαινε η άλλη. Εντάξει. Οι ισοπαλίες βολέψαν τον Ολυμπιακό, που πάει στα προκριματικά του Champions League, και ΠΑΟΚ πιο κάτω και Παναθηναϊκός πιο κάτω. Θρίλερ όπως και να έχει. Είχαμε αυτό, ας πούμε, δεν το έχω δει πουθενά. Εθνική handball ανδρών πέτυχε μια από τις πιο σπουδαίες νίκες στην ιστορία της. Κέρδισε την Ολλανδία και πηγαίνει παγκόσμιο πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια. Μπράβο στα παιδιά. Μπράβο στα παιδιά.

Το τραγούδι του Νίκου Πορτοκάλλογλου μαζί και η Ιουλία Καραπατάκη που γιορτάζει σήμερα. Γιορτάζουν οι Ιουλίες και οι Ιούλοι. Χρόνια πολλά στο κορίτσι. Να βγούμε λίγο εκτός συνόρων. Να πάμε λίγο Ανατολή-Ανατολή. Να πάμε Everest, να πάμε Ιμαλάια. Υπάρχει άνθρωπος που ανέβηκε 32η φορά και κατέκτησε το Everest. Από το 94 ανεβαίνει. 32 χρόνια. Μία φορά το χρόνο ανεβαίνει τόσο. Κάθε χρόνο και μια φορά. Φανταστικό. Φανταστικό. Εντάξει. Απερίγραπτο. Απερίγραπτο. Είχαμε στην Κίνα σεισμό μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Έχουν καταρρεύσει κτίρια και μέχρι στιγμής είναι καταγεγραμμένοι 2 νεκροί. Είχαμε ήττα του κόμματος του Πέντρο Σάντσες στην Ανδαλουσία. Το κόμμα του καταγράφει το χειρότερο εκλογικό αποτέλεσμα εκεί. Και προφανώς ανοίγει ιστορία και συζήτηση για πολλά. Ιστορία και συζήτηση για πολλά δημιούργησε και η δημοσιοποίηση από το Λευκό Οίκο ενός σκίτσου, ας πούμε, του Ντόναλντ Τραμπ ως James Bond. Γιατί ψάχνουν στην Amazon MGM Studios τον καινούριο James Bond και αποφάσισε ο Λευκός Οίκος να ανεβάσει ένα δημιουργικό, ένα εικαστικό με τον εκλεγμένο να κρατάει αυτό το πιστόλι, πώς το κρατάει ο James Bond, ας πούμε, ότι μήπως παίξει και αυτό. Αχ ρε Παναγία μου, πρωί. Εντάξει, δεν χρειάζεται να κάνω στάση στη Βουλγαρία, τον κακό χαμό που γίνεται εκεί για τον Μπαγκαράγκα και την Τάρα, ναι.

Αυτό είναι ένα τραγούδι από την τηλεοπτική σειρά Πόρτο Λεόνε της χρονιάς που διανύουμε. Είναι η Μάρθα Φριντζίλα που τραγουδάει το προηγούμενο, το από πάνω, που τραγουδάει τα λόγια της Ειρήνης Τουμπάκη και τη μουσική του Μάριου Στρόφαλη. Μου έστειλε ένα μήνυμα ο Τάκης και μου λέει: Είμαι Ολυμπιακός, αλλά άκουσα χτες τις δηλώσεις του Ρότα, του δεξιόμυντικού της ΑΕΚ, και εντυπωσιάστηκα. Δεν είχα πάρει χαμπάρι. Τις έψαξα και τις βρήκα. Στο περιθώριο της Φιέστας για το πρωτάθλημα, ο Λάζαρος Ρότα έκανε κάποιες δηλώσεις, μιλώντας στο ΑΕΚ TV, οι οποίες είναι από μόνες τους ένα μήνυμα κανονικό. Τεράστιο, με κεφαλαία γράμματα. Τι είπε ο Λάζαρος Ρότα? Είπε: Ζούμε σε μια εποχή που βλέπεις κόσμο που νομίζεις ότι είναι χαρούμενος, δίχως κανείς να καταλαβαίνει πώς είναι οι άνθρωποι αυτοί μέσα τους που χαμογελάνε. Αναφέρομαι, λέει, στις αυτοκτονίες των κοριτσιών. Ζούμε σε μια εποχή που ο κόσμος είναι διαλυμένος, είναι εξαντλημένος, για να δείξει ότι είναι καλά και δυνατός. Ίσως θα έπρεπε και εμείς, όταν ρωτάμε κάποιον αν είναι καλά, να το εννοούμε αληθινά. Και ίσως έτσι ο άνθρωπος που ρωτάμε να μην αισθάνεται ότι είναι βάρος, αλλά ότι κάποιος τον νοιάζεται πραγματικά. Λάζαρος Ρότα. Επίλογος. Μία τέτοια κίνηση, λέει, μια ομιλία, μια αγκαλιά, ίσως είναι η αιτία για να σωθούν ζωές. Και κάτι τελευταίο. Θέλω να αναφερθώ σε όλους αυτούς που παλεύουν πραγματικά μέσα τους. Να μην πάρουν μια απόφαση που είναι μόνιμη και χωρίς γυρισμό. Για ένα πόνο που μπορεί να ξεπεραστεί. Τα είπε όλα το αγόρι αυτό. Είναι πολύ σημαντικό σε στιγμές μεγάλης χαράς να σκέφτεσαι και τους ανθρώπους που τα βρίσκουν δύσκολα. Εκεί δείχνεις πόσο σπουδαίος και πόσο σημαντικός είσαι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ευθεραστία και αχυρία στη Μέση Ανατολή, υψηλός ο κίνδυνος κλιμάκωσης, αδιέξοδος στις συνομιλίες. Ο χρόνος τελειώνει, προειδοποιεί ο Αμερικανός πρόεδρος στην Τεχεράνη. Νέες απειλές του με εικόνες τεχνητής νοημοσύνης με βέλη προς το Ιράν. Η θάλασσα του Ομάν μπορεί να γίνει ο τάφος σας αν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, το μήνυμα του Μοχσέν Ρεζαΐ, μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τη συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου για την ενεργειακή διπλωματία αναδημοσίευσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Υπουργός περιέγραψε τη στρατηγική της Ελλάδας στην αξιοποίηση υδρογων ανθράκων και ανανεώσιμων πηγών, ακολουθώντας τη ρεαλιστική προσέγγιση του Τραμπ. Πρεμιέρα κάνει σήμερα ο πρώτος σκύλος θεραπείας στο νοσοκομείο Μεταξά, δήλωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιώδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Όπως είπε, η πρωτοβουλία είχε σημαντική ανταπόκριση και συνέβαλε θετικά στην ψυχολογία των ασθενών. Στις 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος με ανάρτησή του. Μία 57χρονη και 26χρονη κόρη της νεκρές σε τροχαίο στη Ρόδο, στον εισαγγελέα οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου που εμπλέκεται. Και ο καιρός γενικά έθριος, 26 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Έχουμε μαζέψει αρκετές καλημέρες. Τις ανταποδίδουμε σε εσάς που περπατάτε στα μονοπάτια του Ημιτού. Καλημέρα στην Παιανία, ο εταιρεία, στον Μπραχάμι και στην Πάρνηθα, στους ζωγράφους τηλεφόρο Αλεξάνδρας. Στην Κυψέλη, σε εσάς που είστε στην Αμφιθέας, στο Βύρονα και πιο μακριά, την Κόρινθο, το Πορτοράφτη, καλημέρα στη Ζηρίχη, χαίρετε στη Θεσσαλονίκη και στην Καλαμαριά, τη Λίμνο, την Πάτρα, τη Ζάκυνθο, την Κασάνδρα της Χαλκιδικής, καλημέρα στη Δράμα και στην Αδριανή, που διανύει εβδομάδα δραμινογνωσίας, δεν το ήξερα, έχει πολλές εκδηλώσεις μέσα στην εβδομάδα, την Κυριακή έχει αγώνα δρόμου μέσα στους Αμπελώνες, γενικώς έχει πολλούς αγώνες και το Σαββατοκύριακο έχει επισκέψει και συνοπεία της Δράμας. Πάει να πει ωραίο κρασί. Καλημέρα στο Αμίντο της Φλόρινας, την Πάρο, την Αμφίκλια, το Καβούσι, το Παλαιοσέλ, τη Μονεμβασιά, τη Χαλκίδα, το Αίγιο, την Τήλο, τη Σκοπιά της Φλόρινας, τη Δοδόνη, την Άουσα της Μαθίας, την Περαία και τον Οροπό.

Με έναν τρόπο θέλω να πάμε τώρα λίγο στοιχείο και να πάμε και στα κύθυρα. Στην περίπτωση που έχετε ξεχάσει, υπήρχε μεγάλη φωτιά τον Ιούνιο και τον Αύγουστο, στοιχείο. Υπήρχε μεγάλη φωτιά και στα κύθυρα και τα Διονυσιά νησιά επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού που μας πέρασε. Το άκουγα τις προηγούμενες μέρες, επειδή τώρα έπεσε μπροστά στα μάτια μου. Νομίζω καλό είναι να το μοιραστώ μαζί σας, διότι υπάρχει αυτό το Χίος Κύθυρα Pass, που οι αιτήσεις για να πάρουμε βάουτσερ 300 και 250 ευρώ και στην πραγματικότητα να στηρίξουμε την οικονομία των δύο νησιών που την έχουν μεγάλη ανάγκη τη δική μας τη στήριξη, λίγη σήμερα το βράδυ, ένα λεπτό πριν τα μεσάνυχτα. Πώς γίνεται αυτό? Μέσω άγγλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας. Υπάρχουν vouchers για να δοθούν, για να στηριχτούν οι οικονομίες των δύο νησιών. Το λέω και το ξαναλέω. Τα νησιά είναι πανέμορφα, οι κάτοικοί τους πραγματικά και πριν τις πυρκαγιές και κατά τη διάρκεια τους και μέσα στη χρονιά που έχει μεσολαβήσει, παλεύουν πάρα πολύ για να στηρίξουν και τους εαυτούς τους και τις οικονομίες τους και τα νησιά τους. vouchers.gov.gr. Μέχρι σήμερα τα μεσάνυχτα υποβάλλετε αιτήσεις για το Χίος Κύθυρα Pass, που είναι μια βοήθεια και για σας, αλλά κυρίως για να αντέξουν τα νησιά. Αυτό.

Λοιπόν, έχετε στείλει αρκετά μηνύματα για να σας ξαναπώ τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να πάρετε βάουτσερ για Χίο και Κύθυρα. Σήμερα το βράδυ κλείνει η πλατφόρμα των αιτήσεων. Λοιπόν, vouchers.gov.gr vouchers.gov.gr. Έχετε το λίγο στο νου σας αυτό. Τι άλλο ήθελα να σας πω για τώρα? Ήθελα να σας πω ότι έχει αρκετή κίνηση στους δρόμους και πράγμα που σημαίνει σημαντικές καθυστερήσεις στους πιο πολλούς βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Το πιο μεγάλο πρόβλημα είναι, εντοπίζεται στη Λεωφόρο Κηφισού και στο ρεύμα καθόδου από τη Μεταμόρφωση και τη Νέα Φιλαδέλφεια στο Εγάλεο και στην άνοδο από το Εγάλεο προς Νέα Ιωνία και προς Μεταμόρφωση. Στη Λεωφόρο Κηφισίας, στην κάθοδο από Κηφισιά και Μαρούση προς Χαλάνδρη. Και κατά διαστήματα και στην άνοδο. Δύσκολη και λεωφόρος Μεσογείων, κυρίως κοντά στον κόμβο της Αττικής Οδού, εκεί στην περιοχή του Χολαργού. Χαμηλές ταχύτητες και στην Κατεχάκη, ιδίως από Ηλιούπολη προς Καρέα. Και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, κυρίως στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας. Παραλιακή έχει αυξημένη κίνηση ανατμήματα, από Άλυμο προς Πειραιά. Θεματάκια και στο λιμάνι, θεματάκια και στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 5-10 λεπτών για Λαμία. 10 με 20 από Ανθούσα για Κηφισίας και τα λοιπά. Έχετε λίγο το νου σας.

Ο Γιώργος Νταλάρας τραγούδησε Βασίλη Δημητρίου από την τηλεοπτική σειρά Βαμμένα Κόκκινα Μαλλιά του Κώστα Κουτσομίτη, που βασίστηκε στο βιβλίο του Κώστα Μουρσελά. 4 λεπτάκια, ακριβώς 4 λεπτάκια πριν να τελειώσει η πρώτη μέσα στην εβδομάδα βόλτα, να φύγουν οι τελευταίες καλημέρες, να φτάσουν στην Κάρπαθο που έχει προτελευταία μέρα του μήνα το Κάρπαθος Run. Ανταλλάζουμε εκδηλώσεις τώρα μεταξύ μας, έτσι, μέσω της εκπομπής. Καλημέρα στη Χρυσούπολη της Καβάλας, χαίρετε στο Ζαγόρι και στο Παλαιοσέλι, την Άουσα της Πάρου που θέλει να φτάσει μια καλημέρα στη Μυτιλίνη, την πόλη Άργος Γαστούνη. Είχαμε τα ανθεστήρια του Σαββατοκύριακο στη Γαστούνη, τη γιορτή των λουλουδιών εκεί στο Δήμο του Πηνιού. Καλημέρα στο Παλαιό Γαρλόβα στη Σάμου και εδώ στις γειτονιές μας. Βούλα Πειραιάς, Ταύρος, Πετρούπολη, Κορυδαλός, Άγια Ανάργυρη, Βύρονας και Άλυμος. Να είστε καλά. Έρχεται η Άδρη Βασιλεία εδώ, άρα θα είστε καλύτερα από καλά. Μαρία Παπακυρίτση, Έρη Γκίντζου, Μαργαρίτα Μητυλινέου. Βόλτα ήταν και τέλειωσε. Πάλι αύριο στις 8 το πρωί μαζί. Το νου μας τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις. Εκεί.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη η τυρόπιτα.
2: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
1: Εννοεί.
0: 103,7.
1: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη η τυρόπιτα.
2: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.

0: γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μια γραμμή κύμα. Φως, χρώμα, ευαισθησία. Η τέχνη του Αλέξη Ακριθάκη σε μια μεγάλη αναδρομική έκθεση. Μια αποκαλυπτική ματιά σε έναν καλλιτέχνη πέρα από όσα γνωρίζαμε. Αλέξης Ακριθάκης. Μια γραμμή κύμα. Στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιός 138. Από 12 Φεβρουαρίου έως 24 Μαΐου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: σήμερα, ρε εσύ. Τι να σου πω, σκέφτομαι να τα παρατήσω. Ξέρεις κανένα κόλπο να μου πεις, να πετάξω ψηλά?
1: Με αμφιβολίες ξεκινήσαμε σήμερα.

Μέρα, κοίτα να δεις τι ωραία, τι ωραίο τραγούδι, μου αρέσει πάρα πολύ, δεν ξέρω αν και σε εσάς συνέβη το ίδιο, είναι καινούριο. Τίτλος του Αμφιβολίες, ο Μινάς Πασπαλάς εδώ είναι one man show θα λέγαμε, έγραψε τους στίχους, έγραψε τη μουσική και το ερμήνευσε. Αμφιβολίες και ο τίτλος του άλμπουμ, ένα τραγούδι το οποίο μας το σύστησε ο Χρήστος Παπαμιχάλης στα Νέα Ελληνικά. Και από εκεί το τσίμπησα, μου άρεσε πάρα πολύ και λέω θα το μοιραστώ με τους φίλους μας στα απλά και τα αγαπημένα, 7 λεπτά μετά τις 10, και καλημερίζω και καλωσορίζω και εννοείται ότι εύχομαι καλή εβδομάδα να έχουμε. Και μετά από πάρα πολύ καιρό βλέπω απέναντί μου Χαρά Γιαννοπούλου, καλημέρα Χαρά μου στη ρύθμιση του ήχου, Έρη Γκίνζου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, καλημέρα Έρη μου, και Άντρου Βασιλιάδου στο μικρόφωνο. Να βλέπω ήδη τα μηνύματα, σας άρεσε και σας και χαίρομαι πολύ. Λοιπόν, Έρη Γκίνζου στο τηλεφωνικό κέντρο, τι ήθελα να πω, άκουγα μέσα στο τραγούδι που έλεγε θαλασσινό λουλούδι. Ποιο είναι το θαλασσινό λουλούδι ας πούμε? Μου είχε κάνει εντύπωση για πάρα πολλά χρόνια, τέλος πάντων, θα σας πω έτσι τώρα, ανοίγω μια παρένθεση, διακοπές στην Άξο, στην Αγία Άννα, έτσι τέρμα εκεί, που έβγαζε κάτι λουλούδια πάνω στην άμμο. Ήταν άσπρα, από ό,τι μοιάζανε με κρίνα, μπα, ήτανε αυτό που ήτανε τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς τα λένε. Και λέω, ναι ρε παιδί μου, αυτό είναι θαλασσινό λουλούδι, είναι πάνω στην άμμο έβγαινε. Μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Φαντάζομαι θα βγαίνει και αλλού, εγώ απλά το είδα εκεί. Έτσι, για την παρένθεση. Πώς ήταν το Σαββατοκύριακό σας? Ήταν ένα δύσκολο για μένα, να σας πω την αλήθεια. Ήταν έτσι λίγο ζώρικο, πέρα από τα γύρω-γύρω που είναι για όλους. Τέλος πάντων κάπως, αλλά πέρασε. Σήμερα είναι καινούρια μέρα, καινούρια σελίδα, καινούρια αρχή.

Κοίτα να δεις τώρα, έτσι παραδοσιακό σκυρού. Σκυρού. Ναι. Σαν κάπως καρμικά να λειτουργήσαν τα τραγούδια σήμερα, γιατί ξεκινώντας να μιλάω για το θαλασσινό αυτό λουλούδι, έχει πλημμυρίσει κυριολεκτικά το Viber από φωτογραφίες που μου στέλνετε. Όλες οι Κυκλάδες είναι εδώ αυτή τη στιγμή και μου λένε και εμείς έχουμε και εμείς έχουμε και εμείς έχουμε. Και μοιράζονται οι ονομασίες από κρινάκια της θάλασσας έως κρινάκια της άμμου. Πάντως στο κρινάκι έπεσα μέσα και στο τι είναι το λουλούδι της θάλασσας τελικά. Και μάλιστα έχω και μια πληροφορία χρήση διασταύρωσης, αλλά για να μου το λέτε εσείς, εγώ δεν έχω καμία διάθεση πραγματικά να σας αμφισβητήσω. Είναι και προστατευόμενο είδος, μου λέτε. Πάρα πολύ ωραία. 13 λεπτά μετά τις 10 πάμε να επικοινωνήσουμε. Μην μου ξεχνάτε την περιοχή σας. Είναι σημαντικό την ώρα που διαβάζω το μήνυμα να σκέφτομαι. Βρίσκεται στη Βέρεια. Βρίσκεται στον Άγιο Νικόλαο, στην Κρήτη. Βρίσκεται, ξέρω εγώ, στο Λιξούρι. Να ξέρω πού βρίσκεστε. Λοιπόν, 2, 10, 60, 13, 168 και 169 η Έρη μας απαντάει στα τηλεφωνήματά σας. Αλλιώς, παιδιά, βρείτε μας στο Viber. Είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα με δόξα και τιμή και με λατινικούς χαρακτήρες. Με δύο λέξεις, έτσι. Χωριστά το δεύτερο από το πρόγραμμα. Δεύτερο, κενό διάστημα δηλαδή, πρόγραμμα. Και 2M και μας βρήκατε.

Λοιπόν, θυμόσαστε το Σπύρο Παπαδόπουλο που έλεγε στη συνέχεια στους απαράδεκτους, τι έγινε ρε παιδιά, τι έγινε ρε παιδιά. Νομίζω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν το Σαββατοκύριακο του τι έγινε ρε παιδιά. Λοιπόν, τα άστρα και τα ζώδια μας φέρουν εμπόδια. Γνωστή αστρολόγος το είχε πει, είχε πει από την Τρίτη. Μπερδεύονται λίγο οι γραμμές. Ο Ερμής είναι υδροχός και μέχρι την Κυριακή είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση. Πες μου έτσι να καταλάβω, γιατί αλλιώς δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, δεν ήταν το Σάββατο το βράδυ, δεν ήταν η βραδιά των φαβορί, αλλά ούτε και των αξιόλογων με τα όποια δεδομένα, θα έλεγα εγώ. Ούτε τα βιολιά, ούτε τα νταούλια, αλλά τα μπαγκαράγκα. Αν αφαιρέσει κάποια γράμματα από τον μπαγκαράγκα, ξέρεις τι μένει, παράγκα. Δεν ήθελα να σας απαγοητεύσω, δήλωσε ο Ακύλας. Ακύλα, δεν μας απογοήτευσες. Είχε να σου το πω κι αλλιώς, μακάρι να ήταν έτσι και τέτοιες όλες οι απογοητεύσεις μας.

Λοιπόν, και αυτό καινούριο τραγούδι, τηλεοπτικό, έτσι ξεπίδησε από την τηλεοπτική σειρά της ΣΕΡΤ «Από ήλιο σε ήλιο». Ανατολή Μαριόλα στην εκτέλεση, στην ερμηνεία του τραγουδιού. Ένα τραγούδι που εξ ολοκλήρου ανήκει στον Παναγιώτη Καλατζόπουλο, αφού έγραψε και τους στίχους και τη μουσική. Τραγούδι το οποίο έχετε αγαπήσει και το ζητάτε και πάρα πολύ συχνά. Και εμάς μας αρέσει, κανένα προβληματάκι δεν υπάρχει. Νομίζω ότι αν δεν ταιριάζαμε, δεν θα συμπεθεριάζαμε, όπως λέει και η ελληνική παροιμία, γνωστή και αγαπημένη. Ματίνα Κανελοπούλου, τι κάνεις εδώ δεν ξέρω, αλλά σίγουρα ομορφαίνεις το τοπίο. Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν από τις 10:30, πράγμα που σημαίνει ότι σιγά σιγά, αργά αργά, όχι όμως βασανιστικά, θα πάμε να συναντήσουμε τίτλους ειδήσεων από το RT News Radio 105,8, να μάθουμε τα νεότερα. Να μάθουμε τα νεότερα. Θα μου πεις, έχεις πολύ μεγάλη διάθεση να μάθεις τα νεότερα, όχι από την άποψη της, του να ξέρεις τι γίνεται γύρω σου, αλλά από το να σε βαραίνει αυτό που γίνεται, τι γίνεται γύρω σου. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Σε αυτό το κομμάτι της ιστορίας μας έλαχε να ζούμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέες απειλές προς το Ιράν εξαπέλουσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι ο χρόνος τρέχει και ότι θα πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα. Η θάλασσα του Ομάν μπορεί να γίνει ο τάφος σας αν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, το μήνυμα του Μοσχέν Ρεζαΐ, μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Το Brent ανεβαίνει ξανά πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι. Τη συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου για την ενεργειακή διπλωματία αναδημοσίευσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Υπουργός περιέγραψε τη στρατηγική της Ελλάδας στην αξιοποίηση υδρογων ανθράκων και ανανεώσιμων πηγών, ακολουθώντας τη ρεαλιστική προσέγγιση του Τραμπ. Για κλίμα ενότητας στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τονίζοντας ότι είναι πρωτοφανές για κυβέρνηση και πολιτικό κόμμα να ολοκληρώνει το χάρτη του 2023. Στις 26 Μαΐου ένα κοινός για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος με ανάρτησή του. Στις 21 Μαΐου αναμένεται να ανακοινώσει τη δημιουργία νέου πολιτικού κόμματος η Μαρία Καριστιανού. Ενώπιον του εισαγγελέα ο 44χρονος οδηγός για το τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο που κόστισε τη ζωή σε μια 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 26 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Λοιπόν, με άμπα μπήκαμε στο δεύτερο ημίρο της εκπομπής τη στιγμή που συναντάμε την επικαιρότητα. Τα ξέρετε βέβαια τι να λέμε τώρα, τι να μην λέμε δηλαδή, γιατί οι συνομιλίες για τον πόλεμο είναι σε αδιέξοδο, οι διαπραγματεύσεις έχουν παγώσει και ο θερμόαιμος Τραμπ μετράει αντίστροφα τον χρόνο και απειλεί. Καλό θα ήταν να κινηθούν γρήγορα ποιοι οι Ιρανοί, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς, ποιους τους Ιρανούς. Και το Ιράν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είπε, η θάλασσα του Ομάν μπορεί να γίνει ο τάφος σας αν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός. Μιλάμε για διπλωματία επιπέδου από κάθε πλευρά. Αν θα μείνει τίποτα από τους Λιβανέζους, δεν ξέρω. Πάντα αφήνουν κάτι όμως, δεν ξέρω, για να καταγραφεί στην ιστορία. Ισραήλ σφυροκοπά Λίβανο. Δεν το λες και είδηση, θα μου πεις αυτό σωστά. Είτε υπάρχει και χειρία είτε όχι, αυτοί σφυροκοπάνε. Λοιπόν, 21 Μαΐου το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, 25 Μαΐου το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και εκεί που είχαμε αρχίσει να πλήττουμε, να σας πω την αλήθεια, με την ομαλή εξέλιξη του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, ανεβαίνει στο πόντιουμ ο Νίκος Δένδιας. Οι πολίτες μας ζήτησαν να αλλάξουμε τον τόπο, αλλιώς θα μας αλλάξουν. Ναι. Και αυτό ήταν το ανώδυνο σε σχέση με τους μισθοφόρους της εξουσίας. Δεν μιλάς με γρίφους, υπουργέ μου. Και πολιτικός ιδρυματισμός στην κουβέντα μας, πάρα πολύ ωραία. Και τεχνοκρατική αλήθεια και καταχειροκροτήθηκε, έλεγε το ρεπορτάζ. Δεν το είδα, να σας πω την αλήθεια, γιατί δεν βλέπω πια ειδήσεις. Ό,τι διαβάσω. Λοιπόν, και εκεί που λες τι άλλο θα μας βρει Σαββατιάτικα, έρχεται και η διαγραφή Πολάκη, διαχειρός και βούλησης Φάμελου, για έλλειψη πρωτοβουλίας και αποφασιστικότητας μίλησε ο Πολάκης, αναφερόμενος στο Σοκράτη Φάμελο, και έτσι πυροδοτήθηκαν οι αποφάσεις. Λοιπόν, είμαστε πια πρωταθλητές, δεν ξέρω αν έρχονται άλλες εποχές, φίλοι μου αγαπημένοι, ξέρω ότι το αξίζαμε, το χαρήκαμε, το πανηγυρίσαμε και πανηγυρίσατε κι εσείς μαζί μας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό. Ζούμε τη χαρά του τώρα. Έτσι κι αλλιώς δεν. Αυτό δεν ζούμε, τη χαρά του τώρα. Υπάρχει κάτι που λέει ότι ο άνθρωπος, δεν θα το πω όλο γιατί δεν είναι ραδιοφωνικό, με το ένα πόδι πατάει στο παρελθόν, με το άλλο στο μέλλον και κάτι κακό κάνει στο παρόν. Λοιπόν, όχι, ας ζήσουμε το παρόν.

ένα τρόπο καταλάβατε, μπλέχτηκαν ο Μάνος Λοΐζος με τον Γιάννη Σπανό και έρχεται να κλείσει αυτήν την τριάδα, έτσι μας προέκυψε, ο Μάνος Χατζηδάκης. Θέλαμε να ρίξουμε λίγο τους τόνους. Οι μουσικές και τα τραγούδια, αυτά είναι χαμηλών τόνων και εσωτερικών εντάσεων.

Λοιπόν, Άλκης Αλκαίος, Δημήτρης Καράς. Νομίζω ότι το έχουμε μάθει απ' έξω και ανακατοτά, όπως μαθαίναμε παπαγαλία. Τα μαθήματα στο σχολείο, μαθήματα είπα τώρα, και βέβαια θυμήθηκα ότι από σήμερα ξεκινάνε οι εξετάσεις στο Λύκειο, οι ενδοσχολικές, γιατί μετά έρχονται οι άλλες για τις οποίες πολύ πολύ πολύ αγωνιούν τα παιδιά. Αλλά γιατί είμαστε δίπλα τους, για να τους μετριάσουμε λίγο το άγχος και την αγωνία και να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι έτσι κι αλλιώς είμαστε δίπλα τους και έτσι κι αλλιώς τίποτα δεν τελειώνει με μια αποτυχία. Αν έρθει, γιατί μπορεί και να μην έρθει, στο κάτω-κάτω. Καλημερίζω τώρα Βύρωνα και Αγία Παρασκευή και Κηφισιά και Σέρες, Λαύριο, Ίω, Βιτίνα, Μεσοποταμία Καστοριάς, Πάρο, Άγιο Νικόλαο Χαλκιδικής και Καστοριά. Λοιπόν, όταν είπα πείτε μου που είστε για να φαντάζομαι, ρε παιδί μου, από πού έρχεται το μήνυμα, ήρθε μήνυμα πληρωμένο, Μεσογείων λέει 364, για να το κάνετε εικόνα. Μαγεία. Εντάξει, υπάρχουν και χειρότερα, αγάπη μου. Καλημέρα στην Ανάβησο. Καβάλα, Ρέθυμνο, Χαλάνδρη, Λύσια, Κυψέλη. Λέστερ, Καβάλα, Καβάλα, Λέστερ. Άνω, Κορυδαλό και Θάσο. Σκοπιά, Φλόρινας, με χαιρετισμού στη Δροσιά Χαλκίδας. Καλημέρα στην Άξο, την Ιθάκη, τη Σύρο. Άμα σας είπα εγώ ότι οι Κυκλάδες είναι όλες εδώ σήμερα. Καλημέρα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Ιερά Πέτρα, Χρυσός Ερών. Στη Λίδα, Εξάρχεια, Μεσολόγγι και Άλυμο και Βροχερό Λίντς. Καλημέρα στις Σικές, στη Σαντορίνη, Κάρπαθο, Ηλιόλου στη Καστοριά, Πίθιο και Ραφίνα. Ταυτόχρονα λέω περιοχές και σκέφτομαι που είπα τη λέξη παπαγαλία. Είναι ντροπή που είμαστε στο 2026 και ακόμα επικρατεί παπαγαλία στο πώς διαβάζουν τα παιδιά για τις εξετάσεις τους. Το καταγγέλω αυτό. Καλημερίζω Λεωφόρο Αλεξάνδρας, κλείνω παρενθέσεις. Σύφνο, Κυψέλη, Κατηφόρη, Πηλίου, Παρικιά, Δράμα, Παλιοσέλη, Άργος και Φλόρινα και Λεπενού, Αγρινίου, Κρανίδη, Αργολίδα, Σωροπό. Και Μεσολόγγι, ένα ακόμα μήνυμα λοιπόν από το Μεσολόγγι. Να είστε πάρα πάρα, μα πάρα πολύ καλά. Μοιράζω ευχές μαζί με το Σοκράτη Μάλαμα.

Λοιπόν, και κλείνοντας, έχω μία ακόμα ονομασία για αυτά τα κρινάκια της θάλασσας και της άμμου. Μου λέτε ότι τα λένε και κρινάκια της Παναγίας στην Μύκονο, αλλά και όχι μόνο, και στην Κρήτη. Γιατί βγαίνουν κοντά στο 15 Αύγουστο. Υπέροχη πληροφορία. Μια πληροφορία έχω και εγώ για σας. Κλείνουμε πρώτη ώρα εκπομπής.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς

0: Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Αν δεν σε λένε Γιάννη, μπορεί να σε λένε Κώστα και να γιορτάσεις σε λίγες μέρες. Έτσι είναι από τα ονόματα που παίζουν πολύ στη χώρα μας. Και Γιάννης και Γιώργος και Κώστας. Και ωραία που είμαστε στα 6 λεπτά μετά τις 11. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εδώ στα απλά και τα αγαπημένα. Με χαρά Γιαννοπούλου να συνεχίζει να ρυθμίζει τον ήχο μας και Ριγκίντζουν. Να συνεχίζει βεβαίως να βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο. Άντρη Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Και ανάμεσα στα πολλά και ωραία μηνύματα που πήρα από εσάς, παίρνω και ένα κιλό αλήθεια. Όταν λέμε πάρε το δεύτερο μαζί σου, εννοούμε και αυτό, εννοούμε βεβαίως και αυτό. Και υπάρχουν άνθρωποι που μας πήραν μαζί τους στην Τανζανία. Στην Τανζανία. Λέει καλημέρα από Τανζανία. Είμαι στην Αρούσα και μου κάνεις παρέα. Εδώ βλέπω χαρούμενους ανθρώπους και ας έχουν λίγα. Και ας έχουν λίγα, η παρατηρητικότητα του φίλου μας οδηγεί.

Τώρα ακούγοντας το τραγούδι από την Χαρούλα Αλεξίου με τις βαρκούλες, θυμήθηκα όταν ήμασταν μικρά και φτιάχναμε εκείνες τις βαρκούλες από χαρτί, που όσα χρόνια και αν περάσουν νομίζω ότι ανά πάσα στιγμή θυμάμαι πώς να κάνω βαρκούλες με χαρτί. Είναι κάτι που δεν το ξεχνάμε. Κάναμε και καπέλα. Αν φτάσεις μέχρι τα μισά, μέχρι τα μισά της χειροτεχνίας θα κάνεις καπέλα. Αν προχωρήσεις θα κάνεις βαρκούλα. Παγκόσμια ημέρα μουσείων σήμερα, έτσι. Και παρακολούθησα και τις δύο εκπομπές χθες, και της Ιωάννας Νιαώτη και του Κώστα του Φασουλά, που ήταν, πραγματοποιήθηκαν και οι δύο στο Μουσείο Παιδικού Παιχνιδιού, στο Μουσείο Μπενάκη, εκεί στο Παλιό Φάληρο. Και θυμήθηκα και την εκπομπή που είχαμε κάνει από εκεί με την Μαρία την Κοζάκου, Παραμονές Χριστουγέννων ήτανε. Καταπληκτικός χώρος, εξαιρετικά τα εκθέματα και γενικώς υπέροχη εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, θα πω εγώ. Λοιπόν, και μιλούσαν για παιδικά παιχνίδια. Και αναφέρθηκε σε κάποια περισσότερα ο Κώστας ο Φασουλάς, και θα μείνω σε αυτό το θέμα με τα παιδικά παιχνίδια, αλλά σε λίγο. Προς το παρόν απλά θα υπενθυμίσω τους τρόπους που επικοινωνούμε: 2, 10, 60, 13, 168 και 169. Και για τα Viber είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δεύτερο κενό διάστημα πρόγραμμα με 2M. Θυμηθείτε παιχνίδια, θυμηθείτε.

λαμπρή μου φορεσιά ρούχο καμένο. Τίποτα δεν κρατιέται, μόνο το αναμένο. Και εκείνο ακόμα που εαυτό μου το λέγα όταν ψηλαφούσα το κέντρο.

Λοιπόν, έλεγα πριν για το μουσείο και σας έβαλα να σκεφτείτε παιδικά παιχνίδια. Άκουγα λοιπόν χθες τον Κώστα του Φασουλά και ξαφνικά μίλησε για το παιχνίδι Αμπάριζα. Και εκεί, ξέρεις, δεν θέλει και πολλά η μνήμη για να κινητοποιηθεί και να αρχίσει να δουλεύει. Αμπάριζα, ξέρεις που λέμε τα πήρε όλα Αμπάριζα αυτός. Λοιπόν, θυμήθηκα ένα άλλο που το λέγαμε τα Μέντα Μέντα. Είναι ένα παιχνίδι που παίζεται κάπως όπως το Μέλισσα Μέλισσα. Αλλά ακολουθεί ο παρακάτω διάλογος. Λέει τα Μέντα Μέντα, τα Μελεγκίτικα. Και εγώ παρήγγυλα να μου τα στείλετε. Με ποιον, με όποιον θέλετε. Ή διάλεγε μια ομάδα κάποιον συγκεκριμένο από απέναντι που θα έστελνε. Ναι. Τότε η ομάδα στέλνει το πιο ικανό παίχτη για να κόψει την απέναντι αλυσίδα που έχει γίνει η ανθρώπινη αλυσίδα, έτσι, από τους παίχτες της αντίπαλης ομάδας. Αν τα καταφέρει, παίρνει έναν από τους δύο αντιπάλους που κόβει την ομάδα του, αλλιώς. Μένει αυτός, αν δεν τα καταφέρει να κόψει, μένει αυτός στην αντίπαλη ομάδα. Κρυφτό, θυμάμαι, λάστιχο, πρωτάθλημα. Κουτσό, επίσης. Μακριά γαϊδούρα, να σας πω την αλήθεια, δεν έπαιξα ποτέ. Έπαιξα όμως χαλασμένο τηλέφωνο, ας πούμε, και πολύ πιτσίρικη τώρα, και πούντο το δαχτυλίδι. Και προσπαθούσα να θυμηθώ και άλλα που παίζαμε, άλλα μπα. Και σήμερα το πρωί, άκουσα να δείτε τώρα τι έγινε, μερικά πράγματα, ρε παιδί μου. Σήμερα το πρωί, λοιπόν, είδα μία μαμά, την βλέπω κάθε μέρα. Αλλά σήμερα, μαζί με τα δύο μικρά της κοριτσάκια, περιμένοντας το σχολικό, για να περάσει λοιπόν η ώρα τους, τι έπαιζαν. Στρατιωτάκια ακούνητα αμίλητα, αγέλαστα.

Λοιπόν, ένα ακόμα μήνυμα πάρα πολύ σημαντικό μας ήρθε για τα κρινάκια αυτά που λέγαμε της θάλασσας ή της Αμμού. Σίγουρα απειλούμενο μας γράφει εδώ η φίλη μας που το έχει μελετήσει πάρα πολύ. Τα σποράκια του ταξιδεύουν με τα κύματα από ακτή σε ακτή. Θα τα βρούμε αποτυπωμένα σε τοιχογραφίες στην Κνωσό. Αυτό μας δίνει ελπίδες για τη μακροβιότητά τους, μας λέει η φίλη μας από την χρυσή ακτή της Πάρου. Και μια φωτογραφία που μου στείλατε από τον Ναύπλιο και από το σπίτι του Άγγελου Τερζάκη. Λοιπόν, θέλω λίγο να το βρω γιατί είναι σημαντικό. Λοιπόν, το σπίτι αυτό είναι εδώ και πόσο καιρό μου γράφεται, 10 χρόνια, είναι υπό την, τέλος πάντων, προστασία του Υπουργείου Πολιτισμού, είναι γεμάτο γκράφιτι, εννοείται, και μου λέτε εσείς ότι 10 χρόνια δεν έχει γίνει κάτι. Τι είναι 10 χρόνια μπροστά στην αιωνιότητα, έχω να πω εγώ. Βέβαια, καλό είναι να δρομολογηθούν, τέλος πάντων, οι όποιες εργασίες πρέπει να γίνουν. Είναι πράγματα αυτά, κομμάτια της ιστορίας μας και του πολιτισμού μας που σίγουρα χρειάζονται και την αγάπη μας και την προστασία μας και με έναν τρόπο, τον τρόπο που θα τα αναδείξουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέες απειλές προς το Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι ο χρόνος τρέχει και ότι θα πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα. Η θάλασσα του Ομάν μπορεί να γίνει ο τάφος αν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, το μήνυμα του Μοχσέν Ερζαΐ, μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το Μπρεν ανεβαίνει ξανά πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι. Για την αναπαραγωγή τη συνέντευξη του από τον Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, μίλησε στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, τονίζοντας ότι αναγνωρίζεται από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών η ενεργειακή πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη. Για κλίμα ενότητα στο συνέδριο τη Νέα Δημοκρατία έκανε λόγο ο Υπουργό Υγεία Άδωνη Γεωργιάδη, μιλώντα στο Earth News Radio 105,8, τονίζοντα ότι είναι πρωτοφανέ για κυβέρνηση και πολιτικό κόμμα να ολοκληρώνει τον χάρτη του το 2023. Στι 26 Μαΐου, η ανακοινώση για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπω αποκάλυψε ο ίδιο με ανάρτησή του. Στι 21 Μαΐου, αναμένεται να ανακοινώσει τη δημιουργία νέου πολιτικού κόμματο η Μαρία Καριστιανού. Ενώπιον του εισαγγελέα, ο 44χρονος οδηγός για το τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο που κόστισε τη ζωή σε μια 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της. Και ο καιρός γενικά έθριος, ως 26 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Χέρια στο Θεό, Ρέστης Ντάντος, ολοκένουργιος δίσκος, και είναι το τραγούδι που επέλεξε να ερμηνεύσει ο ίδιος και να μην το δώσει σε κάποια άλλη φωνή. Πάμε να ακούσω λαϊκά ο τίτλος του, και νομίζω ότι οι εικόνες ζωντάνεψαν. Να σταθούμε στην ουρά και όλα τα σχετικά, που όποιος τα έχει ζήσει μόνο ξέρει.

Πολλά μηνύματα δεν έχω αφήσει αναπάντητα, αλλά έχω αφήσει, θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, όμως μέχρι το τέλος θέλω να, θέλω να μείνω σε κάποια παιχνίδια που μου στείλατε, όπως ας πούμε τα πεντόβολα, όπως το μπαμ ξεμπαμ που είναι ένα είδος κυνηγητού όπως μου γράφετε. Λοιπόν, θα μείνω στο γνωστό ποιηματάκι σας πήραμε Φλουρί Κωνσταντινάτο, μας πήρατε βαρέλι δίχως πάτο, γύρω γύρω όλοι χέρια πόδια στη γραμμή και όλοι κάθονται στη γη και ο Μανώλης στο σκαμνί, δεν ξέρω γιατί, αλλά αυτό γινόταν με τον Μανώλη. Λοιπόν, τα μήλα που παίζαμε και άλλα πολλά. Καλημέρα στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθού. Κορινθού, Κορινθίας. Πέραμα, Πάρνηθα, Λάρισα και Πάτρα και Καντούνια στη Μύκονο. Καλημέρα στην Πετρούπολη, τη Σύνδο, Τανζανία, Αρούσα όπως είπαμε, Σιτία και Ξάνθη. Θέλω να πάω στην Ξάνθη. Καλημέρα στην Πτολεμαίδα, το Βύρονα, το Ναύπλιο, την Εδιψώ και τα Σίβωτα, το Αμίντεο, το Ηλιόλουστο Αντίριο, τη Θεσσαλονίκη, Κουδούνια, Δράμα, Σκύρο, Κηφισιά και Κο, η Καριά και Άγιο Νικόλαο Χαλκιδικής, Χρυσή Ακτή Πάρου, Πόρτο Ράφτη και Λευκάδα, Οροπό, Δράμα, Παλιοσέλιο Ανίνων, Άργος Φλόρινα, Λεπενού. Όχι, αυτά τα είπε ανόητη. Διαγράψτε τα λοιπόν. Θεσσαλονίκη, Βόλο. Δεν βγάζω τι μου γράφετε εδώ, δεν έχει σημασία. Καλημέρα στην Ζάκυνθο, έχει σημασία δηλαδή, αλλά δεν μπορώ τώρα να αυτό να επιμείνω. Καλημέρα στη Ζάκυνθο, ευχαριστούμε πολύ. Καστοριά και Περιστέρη και ωραίο Καστρό και ωραίοι Ευβίας. Πού είχαμε μείνει? Στη Ρίτα Σακελαρίου. Η Ρίτα Σακελαρίου είχε περάσει από τις μεγάλες πίστες με την μεγάλη φωνή που ακολουθεί.

Λοιπόν, πάντα στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και είμαστε λίγο πριν από το τέλος. Να σας μιλήσω τώρα, ήθελα, αλλά... Λοιπόν, θα σας το πω, φέρνουν τα γαλάζια τιμολόγια για το ρεύμα και ειδικό εξηγεί, έτσι διάβασα. Τι φέρνουν τα γαλάζια τιμολόγια, ειδικό εξηγεί. Και μόνο που χρειάζεται ειδικό να το εξηγήσει, εμένα με έχασε να σας πω την αλήθεια, αλλά μπορεί να κερδίσει εσάς. Τα νέα γαλάζια τιμολόγια, φίλοι μου αγαπημένοι, λειτουργούν ως συνδρομητικά προγράμματα. Τα συγκεκριμένα προϊόντα παρέχουν ένα προκαθορισμένο όριο κατανάλωσης, Χαραγιανοπούλου, δεν σε βλέπω να κρατάς σημειώσεις, έναντι σταθερής μηνιαίας συνδρομής, καταφέροντας έτσι να συνδυάσουν την καταναλωτική ευελιξία με την προστασία από τις έντονες διακυμάνσεις της χρηματιστηριακής αγοράς ενέργειας. Το θέμα είναι να ξέρεις το ενεργειακό σου προφίλ και ποιες είναι οι αιτήσιες καταναλώσεις σου για να στοχεύσεις στο σωστό πακέτο. Γιατί αν δεν στοχεύσεις στο σωστό πακέτο, από τη μία πλευρά θα χάνεις και από την άλλη θα πληρώνεις τις υπερβάλλουσες κιλοβατόρες. Είπε ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης. Ο άνθρωπος σωστά τα είπε. Εσάς σας κέρδισε το γαλάζιο πακέτο.

Λοιπόν, μια καλημέρα να φύγει και για Μαραθώκαμπο και για Σκάλα Λακωνίας, Λιβαδιά, Ηλιούπολη, Άγιο Ελευθέριο, Άλυμο, Κρόκο, Νάουσα, Πάρου, με χαιρετισμούς προς Μυτιλίνη. Η Πάρου σήμερα είναι εδώ, από το Βορρά στο Νότο και από την Ανατολή στη Δύση. Γέφυρα στα Σέρβια, Πειραιά και Λάρισα, Ηράκλειο, Αττικής και Αγρίνιο και Κρίνη Τρικάλων και για όλες τις περιοχές που δεν πρόλαβα. Παλιό Φάληρο, Κριονέρι, Διονύσου και Καλάβρητα. Ευχαριστώ Ερυγκίντζου, ευχαριστώ Χάρα Γιαννοπούλου, ευχαριστώ όλους εσάς για την αγάπη και για το γεγονός ότι ήμασταν μαζί στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Καλά να είμαστε και αύριο μαζί.

0: Ακολουθούν Νέα Ελληνικά με Χρήστο Παπαμιχάλη.
1: Μια φορά ένας άνθρωπος κι όλα τα αλλάζει ξανά.
0: Στις 12 ακριβώς, Ελένη Γιαννοπούλου στην παρέα μας. Φιλιά πολλά.

Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες νέες παρουσίες στην ελληνική δισκογραφία. Ο Κωστής, σκέτο, που τραγουδά και ανθίζουν φρέζες στα μπαλκόνια. Από το νέο του άλμπουμ Fake Volan, αυτό είναι το Ζεφυρολίμανο. Μαζί του ο Γιάννης Λίτενας.

0: Ακούστε τα νέα ελληνικά στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
5: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
4: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
6: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
5: Ο ίδιος πειρασμός.
6: Και η ίδια απόλαυση.
4: Η δική μας απόλαυση.
6: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
4: Σ' αγαπώ, μαμά.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο.

0: χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
1: Ο σαξοφωνίστας Μπίκο Αγκουσέφ και η ορχήστρα του από τη Βόρεια Μακεδονία κάθε χρόνο ταξιδεύουν στο καρναβάλι της Νάουσας και με τη μουσική τους ενώνουν ρυθμούς και παραδόσεις.
2: Ναύουσα, όμπεσενε, όμπεσενε.
1: Ο Μπίκο και η ορχήστρα του. Από την Παρασκευή 22 έως και την Κυριακή 24 Μαΐου στον θερινό κινηματογράφο Λαΐς της Ταινιοθήκης της Ελλάδας.
3: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Και εμείς βγάζουμε τα τραπεζάκια μας έξω, τα βγάζουμε έξω στις λιακάδες και τα τραγούδια μας τα βγάζουμε έξω για βόλτα και για να έρθουν να σας συναντήσουν εδώ, σε αυτή την πρώτη συνάντηση που έχουμε για αυτή την ραδιοφωνική εβδομάδα. 6 λεπτά μετά τις 12 δείχνει το ρολόι. Καλώς σας βρήκαμε, είναι Δευτέρα, ναι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Αν μας ακούτε στο δεύτερο πρόγραμμα, είστε συντονισμένοι και έρχεται μια μεγάλη καλημέρα με ωραίο καιρό για αυτή την ενηλικίωση του Μαΐου, 18 του Μάη στο ημερολόγιο, Δευτέρα. Ελπίζουμε να κυλήσει σαν βόλτα και η εβδομάδα. Και κάπως έτσι βρισκόμαστε ξανά και σε λίγο και οι συστάσεις.

0: Και αυτή ήταν μια πολύ ωραία βόλτα με την Αφέλη Φασούλη, τραγούδι που έγραψε για εκείνη ο Φίβος Δελιβοριάς. Έτσι να νιώσουμε βόλτα αυτή την καινούργια εβδομάδα που ήρθε. Αν και ξέρω ότι στο τέλος θα μας διαψεύσει, το γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά. Πάντα οι εβδομάδες έχουν πολλά να φέρουν, τουλάχιστον μαζί με τα έτσι λίγο δύσκολα και ελπίζουμε λίγο δυσάρεστα, ελπίζω να φέρουν και τα καλά και τα όμορφα και τα χαρούμενα. Εμάς εδώ αυτή η καινούργια εβδομάδα μας έφερε απέναντί μας τη συνεπώνυμη χαρά Γιαννοπούλου για να φροντίσει όπως πάντα άψογα τους ήχους μας, τους ήχους που φτάνουν έως εκεί που είστε κι εσείς. Επίσης αυτή η Δευτέρα μας έφερε και την Ερυγκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο. Είναι εκεί ετοιμοπόλεμη για να συνεχίσει να λαμβάνει τις τηλεφωνικές σας κλήσεις. Απαντάει στα τηλεφωνικά σας μηνύματα η Έρη στο 210 60 13 168 και 9. Εμείς απαντάμε σε όλα τα άλλα. Ήδη έχει γίνει η ανάρτηση της σημερινής εκπομπής στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook. Επικοινωνούμε και από εκεί. Επικοινωνούμε και από το Messenger του Facebook του Δευτέρου. Αν μας γράψετε μηνύματα, τα βλέπουμε και από εκεί. Και βέβαια στο Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Η μεγάλη μας ομάδα είναι εκεί και τα μηνύματα έχουν ήδη ξεκινήσει να έρχονται. Δευτέρα, καλό κουράγιο. Η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Ήδη στο μεσημέρι, οπότε έχουμε αρχίσει να προσαρμοζόμαστε. Ή μήπως όχι.
1: 14 σνούς της Δευτέρας τα μπλου. Όπως πάντα, στο μυαλό μου μια πάντα, ένα λίτρο καφέ.

0: Αυτό ήταν ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας. Έτσι είναι τα πράγματα, αλλάζουν τα πράγματα. Γιατί αλλιώς πώς θα εξελιχθούν, αν μένουν ίδια? Τίποτε δεν αλλάζει, τίποτε δεν προχωράει. Ελπίζουμε τουλάχιστον οι αλλαγές να είναι για καλό. Ήταν του Νίκου Μπότσα αυτό το τραγούδι που τραγούδησε ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας. Αυτό το άλλαξαν πολλά. Και η αλήθεια είναι ότι πολλά άλλαξαν και από την Παρασκευή που σας αφήσαμε. Είναι η πρώτη μας συνάντηση έτσι μετά από αυτό το πραγματικά πολύ γεμάτο Σαββατοκύριακο. Καλά τα έλεγε πριν και ο Σπύρος Γραμμένος για τα Σάββατα και για τις Κυριακές. Και βεβαίως το Σάββατο είχαμε και τα αποτελέσματα της Eurovision, που είναι η πρώτη φορά που εμείς τα λέμε τώρα εδώ από εδώ, από τη δική μας εκπομπή. Και η δική μας συμμετοχή, για τη δική μας συμμετοχή, αυτά τα αποτελέσματα δεν ήταν και τα αναμενόμενα, δεν ήταν τουλάχιστον αυτά για τα οποία μας είχαν προετοιμάσει οι προβλέψεις, οι προγνώσεις και βεβαίως τα στοιχήματα. Ένα έχω να πω. Ποτέ ξανά δεν δίνουμε προσοχή στα προγνωστικά και στα στοιχήματα, γιατί ποτέ κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει σε τέτοιους διαγωνισμούς. Και δυστυχώς και ο Ακύλας, ο συμπαθέστατος Ακύλας, δεν ήταν έτοιμος για όλα αυτά. Φυσικά δεν είναι λίγο ότι κατέκτησε τη δέκατη θέση έτσι σε έναν τόσο ανταγωνιστικό και ο λίγον αλλοπρόσαλλο αυτή τη φορά ως προς τα τελικά του αποτελέσματα διαγωνισμό. Καθόλου δύσκολο δεν είναι. Μπορείς να πεις ότι είναι και το 10 το καλό. Αλλά ένιωσε την ανάγκη να μας ζητήσει συγγνώμη, που άλλα περιμέναμε και άλλα ήρθαν. Καθόλου δεν έπρεπε να μας ζητήσει συγγνώμη. Βλέπουμε τις προσπάθειες όταν γίνονται, ακόμη και όταν δεν είμαστε εκεί, τις καταλαβαίνουμε. Καταλάβαμε ότι αυτό το παιδί έδωσε όχι το 100%, έδωσε το 1000% των δυνάμεων και των δυνατοτήτων του για να μπορέσει να τα καταφέρει. Σε αυτόν έστω τον διαγωνισμό. Στενοχωρήθηκε. Δεν ήθελα να σας απογοητεύσω, έλεγε. Είμαι στενοχωρημένος. Με στηρίξατε και αυτό είναι το σημαντικό. Εμείς να του πούμε συγχαρητήρια και σε ολόκληρη την ελληνική αποστολή και στην ΕΡΤ που κυριολεκτικά έκαναν τα πάντα. Και αυτό το συγγνώμη δεν θέλουμε να το ακούσουμε από εκείνους, προτιμάμε να το ακούσουμε από τα τραγούδια. Γιατί δεν υπάρχουν πολλά τραγούδια με αυτή τη λέξη, και κάποια που υπάρχουν είναι πραγματικά πολύ όμορφα, όπως αυτό.
1: Μαύρη ζωή με τσάκισε, σε βρήκα για λιμάνι.

Να λοιπόν, αυτή η συγγνώμη που έγινε και ένα πολύ όμορφο τραγούδι πίσω στο παρελθόν του Γιώργου Χατζηνάσιου το τραγούδι, η Δήμητρα Γαλάνη το ερμήνευσε, όχι συγγνώμη αλλά αποθέωση, τη γνώρισε ο Ακύλας όταν έφτασε, όταν επέστρεψε στην Ελλάδα, είχαν μαζευτεί στο αεροδρόμιο στο Ελευθέριος Βενιζέλος της Αθήνας αρκετός κόσμος και δεν δέχτηκαν τη συγγνώμη του και του είπαν ότι καλά τα κατάφερε. Αποκάλυψε επίσης ότι τις επόμενες μέρες θα κυκλοφορήσει και καινούριο άλμπουμ. Λοιπόν, ποτέ ξανά να εμπιστευθούμε τα προγνωστικά και τα στοιχήματα, αυτά που απέτυχαν πλήρως. Έδιναν και ένα θεωρητικά αδιαφιλονίκητο φαβορί, την Φινλανδία, η οποία περιορίστηκε στην έκτη μόνο θέση. Πρώτη Βουλγαρία. Εντάξει, τα ξέρετε, ευτυχώς η Βουλγαρία ξεπέρασε το Ισραήλ, γιατί αλλιώς θα τα λέγαμε σήμερα. Η Βουλγαρία που καμία απολύτως πρόγνωση δεν την έβγαζε πρώτη, η 27χρονη Ντάρα. Έβαλε και μια καινούρια λέξη, το Μπάνκα Ράγκα, στο καλοκαίρι που θα έρθει. Τραγούδι στο πνεύμα της Eurovision, τζαμαϊκανή σλάνκ, αυτή η λέξη που σημαίνει αναστάτωση, θόρυβος, χαμός, ξεσηκωμός. Πάει και αυτό, πάει και η Eurovision του 2026. Πάμε για τα επόμενα. Νάτος ο Κώστας Μακεδόνας, εδώ μη μου λες αντίο λέει, για ταξίδια λέει. Εμείς δεν θα πούμε ακόμη αντίο, μπορεί και να προλάβουμε να ακούσουμε λίγο από ένα τραγούδι ακόμη και εδώ ξανά.

Αυτό ήταν ο Κώστας Μακεδόνας. Μη μου λες αντίο και αμφιταλαντευόμουν. Αλλά ναι, τελικά θα βάλω ένα ακόμη τραγούδι. Δεν θα ακουστεί ολόκληρο μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων, γιατί θα έρθουν γρήγορα. Αλλά μια που μιλούσαμε για το Eurovision, να μην ακούσουμε λίγη Ιταλία, κάτι από προχθές. Είδου λοιπόν. Για να πάρουμε ρυθμό μέχρι τους τίτλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέες απειλές προς το Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι ο χρόνος τρέχει και ότι θα πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι έστειλε την απάντησή του σε νέα αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του διπλωματικού αδιεξόδου και του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σημειώνοντας ότι συνομιλίες με την Ουάσιγκτον συνεχίζονται με τη μεσολάβηση του Πακιστάν. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα σε εργοστάσιο στα Εμιράτα, στα 111 δολάρια έφτασε το Brent. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Ισραηλινού ναυτικού κατά του στολίσκου Global Summit που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας. Συνεδριάζει το ΚΙΣΕ υπό τον Πρωθυπουργό εν μέσω κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή. Στο τραπέζι θα βρεθεί και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων. Στις 26 Μαΐου η ανακοινώση για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος με ανάρτησή του, στις 21 Μαΐου πιθανότατα να ανακοινώσει τη δημιουργία νέου πολιτικού κόμματος η Μαρία Καριστιανού. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 26 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Εδώ είμαστε ξανά, επιστροφή στο στούντιο, αναζητώντας εκείνα που μας ενώνουν. Εμείς εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι μας ενώνει. Μας ενώνει η παρέα, μας ενώνουν τα τραγούδια, κυρίως και πρωτίστως αυτά. Μας ενώνει η δικιά σας διάθεση και οι δικές σας μικρές ανταποκρίσεις από εκεί που έρχονται τα μηνύματά σας, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά τα μηνύματα που ήδη έχουν αρχίσει να έρχονται. Ενωνόμαστε ακόμη περισσότερο με τη βοήθεια της Μάιρας Ξίδη, που πήρε τώρα τη σκυτάλη στη φροντίδα των ήχων. Χωρίς εκείνη τίποτα. Πάμε να προχωρήσουμε. Α, να πω ότι σήμερα ειδικά μας ενώνουν και τα μουσεία. Είναι η Διεθνή Ημέρα Μουσείων για το 2026. Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο. Αυτό είναι το κεντρικό σύνθημα αυτής της μέρας φέτος. Γιορτάζουν τα μουσεία. Κάθε χρόνο το κάνουν αυτό στις 18 Μαΐου. Και είναι ένας τρόπος για να θυμηθούμε ότι τα μουσεία είναι τόσο υπέροχοι χώροι, ειδικά αν είναι όμορφα φτιαγμένα. Νομίζω ότι μπορείς να γνωρίσεις, μπορείς να μάθεις τόσα πολλά. Μπορεί όντως ένας τέτοιος χώρος να φέρει τους ανθρώπους πιο κοντά και στην ιστορία και στην τέχνη και στην πολιτιστική κληρονομιά. Να ξέρετε ότι σήμερα σε πάρα πολλά μουσεία η είσοδος είναι ελεύθερη και υπάρχουν και ποικίλες εκδηλώσεις. Βεβαίως το κεντρικό βάρος της γιορτής φέτος για το 2026 δόθηκε το Σαββατοκύριακο που πέρασε στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ολυμπίας και στο Μουσείο Ιστορίας των Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας. Εγώ θα συμπληρώσω και στο Μουσείο Παιχνιδιών, το Μουσείο Μπενάκη Παιχνιδιών, που το δεύτερο πρόγραμμα την Κυριακή εξέπεμψε μέρος του προγράμματός του από εκεί.

0: tribù Kanes.
1: Ουσίο.
2: Να τα και τα χειροκροτήματα για τον παιχνιδιάρη τρόπο του Σπύρου Σακά. Καλά, όλα τα είχε πει η Λιλιπούπολη. Όλα τα είχε πει δηλαδή η Μαριανίνα Κριαζή που έγραψε τους στίχους σε όλα τα τραγούδια της Λιλιπούπολης. Να, εδώ που με ένα τραγούδι βρεθήκαμε μέσα στο μουσείο, το μουσείο που γιορτάζει σήμερα. Ο Νίκος Κυπουργός έγραψε εδώ την μουσική σε αυτό το τραγούδι. Ο Σπύρος Σακάς, ξαναλέω, τραγούδισε με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, αν επισκεφτείτε το μουσείο της Ακρόπολης, το ξέρετε ότι σε περίοπτη θέση βρίσκονται και οι 5 καριάτιδες, οι 5 που έχουν διασωθεί από το βράχο της Ακρόπολης. Η 6η δεν βρίσκεται εκεί. Το σημείο που θα βρισκόταν είναι επίτηδες κενό, βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο. Αυτό το λέω γιατί το ωραιότερο ίσως μουσείο αυτής της πόλης, το Μουσείο της Ακρόπολης, έχει και εκείνο τις πόρτες του σήμερα ανοιχτές. Πάμε να πάρουμε κι εμείς λίγη θέα. Νίκος Παπάζογλου εδώ για τις καριάτιδες του.

Και να εδώ ένα πολύ ωραίο και πολύ αγαπημένο ήδη ντουέτο. Το τραγούδι αρκετά καινούριο. Ένα από τα τραγούδια που έγραψε ο Ορέστης Δάντος για τις μουσες του, για τις γυναικείες φωνές με τις οποίες έχει συνεργαστεί κατά καιρούς. Εδώ εν προκειμένου η γυναικεία φωνή ήταν η Ιουλία Καραπατάκη, από τις ωραιότερες καινούριες φωνές στο χώρο κυρίως του λαϊκού τραγουδιού. Και νομίζω ότι η Ιουλία Καραπατάκη γιορτάζει σήμερα, γιατί διαβάζω ότι γιορτάζουν οι Ιουλίες. Ο Ιούλιος, όχι ο μήνας, το όνομα, και η Ιουλία και ο Εφράσιος, λέει, και η Εφρασία και η Φαϊνή, όπως λέμε, είχα μια φαϊνή ιδέα. Αυτά διαβάζω στο εορτολόγιο της μέρας. Χρόνια πολλά και καλά να ευχηθούμε και στην Ιουλία Καραπατάκη και σε κάθε Ιουλία με αυτό το ιδιαίτερο και αρκετά σπάνιο όνομα που γιορτάζει σήμερα. Έχει και υποκοριστικά, Ιουλίτσα, Ιούλη, Τζούλια κτλ. Αν έχετε φίλους που γιορτάζουν, να τις αναζητήσετε και να ευχηθείτε. Έτσι κι αλλιώς είναι μια εβδομάδα πραγματικά πολύ πολύ εορταστική. Το ξέρουμε από πρώτο χέρι. Και ένα ακόμη ντουέτο εδώ, αυτό ολοκένουργιο. Παυλίνα Βουλγαράκη και Μίλτος Πασχαλίδης. Ένα τραγούδι που μόλις κυκλοφόρησε για τα κρυφά του κόσμου. Αυτός είναι ο τίτλος.

Λοιπόν, πρώτη φορά που το μοιραστήκαμε παρέα στον αέρα του δεύτερου αυτό το όλο καινούριο τραγούδι και ήδη ρωτάτε. Λοιπόν, να σας πω αυτά που ξέρω. Είναι το καινούριο σίγγλ που έφτιαξε η Παυλίνα Βουλγαράκη. Έγραψε και τους στίχους, έγραψε και τη μουσική και κάλεσε για μία ακόμη φορά, γιατί το έχει ξανακάνει, το Μίλτο Πασχαλίδη για να τραγουδήσουν μαζί παρέα αυτό το τραγούδι που λέγεται «Κρυφά του κόσμου». Είχε και ένα αεράκι Κρήτης από τον τόπο καταγωγής της Παυλίνας Βουλγαράκη. Η Κρήτη σήμερα που θυμάται αυτά που διαδραματίστηκαν στο Φραγκοκάστελο, δεν ξέρω αν έχετε περάσει από εκεί, από το Φραγκοκάστελο στα Χανιά, ένα μνημείο που στέκει μόνο του έτσι απέναντι στη θάλασσα. Σαν σήμερα το 1828 ο Τούρκος διοικητής των Χανίων επιτέθηκε στο Φραγκοκάστελο, ήταν μια πραγματική και υπερδύναμη για τα δεδομένα της εποχής. Έστειλε 8.000 πεζούς και 300 υπείς για να καταλάβουν το Φραγκοκάστελο, το οποίο το υπερασπίστηκαν μόλις 600 κρητικοί επαναστάτες, οι οποίοι προφανώς και έπεσαν ηρωικά έτσι στη μάχη, οι περισσότεροι τουλάχιστον από εκείνους. Και από τότε υπάρχει ένας μύθος στο νησί, λέγεται πως από τότε κάθε χρόνο τα χαράματα αυτής της μέρας, της σημερινής μέρας, εμφανίζονται στις πολεμίστρες του κάστρου. Τα φαντάσματα των πολεμιστών είναι οι γνωστοί δροσουλίτες. Και ο Ορφέας Περίδης στο τραγούδι του αυτό που ήρθε τους αξιοποιεί τους δροσουλίτες και το μύθο.

Αυτά ήταν ο Ορφέας Περίδης που ήθελε το χάδι σου, συγκεκριμένα όμως το δικό σου χάδι, ένα πραγματικά πολύ ωραίο τραγούδι με αυτόν τον πολύ ωραίο του ρυθμό, τέλη δεκαετίας του 90, αφήστε που εκεί στον ορίζοντα περνούσαν και οι δροσουλίτες που μάθαμε και το μύθο. Ωραία θα ήταν, ήμασταν κάπου εκεί, έτσι ξημερώματα στο Φραγκοκάστελο, εκεί στην υπέροχη περιοχή των Χανίων, και να ονειρευόμασταν ή να φανταζόμασταν ότι βλέπουμε τις σκιές αυτών των ηρών, αυτών των πολεμιστών. Εμείς όμως εδώ έχουμε τα τραγούδια για να ονειρευόμαστε, πολλά τα τραγούδια που αξιοποιούν τα όνειρα στους στίχους τους. Ελάτε να σταθούμε σε ένα από τα πιο πρόσφατα, ίσως να είναι το πιο πρόσφατο, από το καινούριο άλμπουμ που έφτιαξε η Ελένη Τσαλιγοπούλου παρέα με τον Κώστα Λιβαδά, ξανά με τον Κώστα Λιβαδά, όλα τους τα τραγούδια εκεί φτιαγμένα από κοινού. Εδώ λοιπόν ένα όνειρο μαγικό από το Reunion, αυτός είναι ο τίτλος του καινούριου άλμπουμ της Ελένης Τσαλιγοπούλου, με τα τραγούδια να φέρουν όλα την υπογραφή του Κώστα Λιβαδά. Και με αυτό το όνειρο το μαγικό θα κλείσουμε εμείς την πρώτη μας ώρα. Για ακούστε, το είναι τόσο όμορφο, μαγικό σχεδόν.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σε ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ.

Εδώ είμαστε ξανά. Επιστροφή. Να το και το τραγούδι, ο επιλογός του από τα προηγούμενα καινούργια, ολόφρεσκα, ολοκένουργια όνειρα. Περάσαμε ανοίγοντας αυτή την ώρα σε αυτά τα γνωστά και πάντα αγαπημένα όνειρα. Μιχάλης Χατζηγιάννης και Θανάσης Βούτσινος, οι δημιουργοί, μόνο στα όνειρα. Εμείς εδώ και στην πραγματικότητα έχουμε φέρει τραγούδια που μιλούν για τα όνειρα και όχι μόνο για τα όνειρα. Έχουμε φέρει τραγούδια για να τα μοιραστούμε.

και για να περάσουμε μία ακόμη ώρα παρέα σε αυτή τη δύσκολη μέρα, σε αυτό το δύσκολο πρωινό της Δευτέρας που γίνεται μεσημέρι, γιατί οι Δευτέρες είναι σχεδόν πάντα δύσκολες. Μάιρα Ξίδη απέναντί μου στη φροντίδα, στην επιμέλεια των ήχων, Ερικίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο, ήδη έχω τα μηνύματα της πρώτης ώρας στα χέρια μου, η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές, και καλημέρα και καλή εβδομάδα σε Γλυφάδα, Κρανίδη, Ιγουμενίτσα, Μαρούση, Λεωφόρο Αλεξάνδρας, Μολάους, Χανιά. Ελπίζω να καλύφθηκε ο φίλος ακροατής από τα Χανιά με το Φραγκοκάστελο που λέγαμε. Να υπογραμμίσω και να υπενθυμίσω επίσης ότι τα τραγούδια των δικών μου εκπομπών είναι προγραμματισμένα από πριν, αλλά κάποια τραγούδια που ζητάτε, όπως εδώ ο φίλος ακροατής από τα Χανιά, τα κρατάμε για τις μέρες που θα έρθουν. Χαιρετισμού στα Καλάβρητα, συγκεκριμένα στο Λιβάρτζι Καλαβρίτων, επίσης στην Τρίπολη, μια φίλη εκεί, στο Πέραμα, στη Σαντορίνη, στην Ερμιόνη, στον Πλατή Καμποστιλάρισα, στην Κοζάνη, στη φίλη που την προηγούμενη ώρα βρισκόταν στη Λεωφόρο Μαραθώνος με κατεύθυνση τη Νέα Μάκρη για μπάνιο. Ακούστε τι ακούμε δευτεριάτικα, ενώ είμαστε σχεδόν όλοι στις δουλειές. Καλές βουτιές. Επίσης, καλή εβδομάδα σε δύο φίλες από το Γαλάτσι, στο Φάληρο, στη Σιτία, στην Αγία Παρασκευή, στην Ιεράπετρα, στην Καλυθέα, στο φίλο μας στο Όσλο. Έχω κι άλλα αρκετά, σιγά σιγά και σε λίγο. Γιατί τώρα έρχεται μία ακόμη βόλτα.

0: Αυτό ήταν ο Σταύρος Χιόλας και αυτή ήταν η δικιά του ανοιξιάτικη βόλτα. Το έγραψε εξ ολοκλήρου και το ερμήνευσε αυτό το τραγούδι ο Σταύρος Χιόλας, και νομίζω ότι αρκετά παιδιά θα ήθελαν πάρα πολύ να κάνουν μια ωραία βόλτα σήμερα και όχι να ξεκινήσουν εξετάσεις. Καλό κουράγιο και καλή επιτυχία να ευχηθούμε στα παιδιά που εξετάστηκαν σήμερα, γιατί φαντάζομαι ότι θα έχουν ολοκληρωθεί οι προαγωγικές και οι απολυτήριες εξετάσεις στα σχολεία, στα λύκεια. Έχουμε και τις πανελλαδικές, το φόβο και τον τρόμο, εκεί προς το τέλος του Μάη. 29 και 30 Μαΐου ξεκινούν και οι πανελλαδικές, ενώ τα πιο τυχερά εκεί στα δημοτικά και στα νηπιαγωγεία ολοκληρώνουν τα μαθήματά τους στα μισά του επόμενου μήνα. Αλλά για τα παιδιά που τώρα γράφουν εξετάσεις, καλή επιτυχία. Έχουμε και πρόσφατες εμπειρίες για το άγχος και το φόβο και τις δυσκολίες και των εξετάσεων, έτσι, ανάμεσα σε όλα τα άλλα και όλα αυτά που συνέβησαν την προηγούμενη εβδομάδα, να έχουμε το νου μας και να προσέχουμε πολύ τα παιδιά. Πάμε να βγούμε εκτός συνόρων. Ένα τραγούδι που αγαπιέται από τους νέους κάθε ηλικίας και ας μετράει πια αρκετά χρόνια. Σαν σήμερα έφυγε ο Ιαν Κέρτης και γι' αυτό το θυμηθήκαμε. Ο frontman των Joy Division, δηλαδή, μια πολύ σημαντική προσωπικότητα της rock μουσικής. Ο Ιαν Κέρτης έφυγε με δική του πρωτοβουλία το 1980 από τη ζωή, πρόλαβε όμως και έφτιαξε αυτό που λέμε σήμερα post-punk. Και το πιο γνωστό και πιο αγαπημένο τραγούδι των Joy Division είναι εδώ, γραμμένο από τον Ιαν Κέρτης σε διασκευή.
1: When routine buys hearts and ambitions are low.
0: Και χοροδία.

0: δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ξύπνησες άσχημα σε μια ερημιά. Τι κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά. Τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά. Μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη.

σε μια γειτονιά που από παράθυρα κλειστά σε κοιτούσε. Καράβια χάρτινα σε παίρνουν μακριά σ' ωκεανούς, από μελάνι θλιμμένο μες

αλήθεια απ' την τύχη ζητάς, μα ιεροκήρυκες, γουρού και προφήτες, κάναν κουμάντο από πριν τι θα φας και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα μικρά παίζει ένας δίσκος στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρτενέρ τη

Ένα ταγκό με παρτενέρ τη Σελήνη. Αυτό το τραγούδι έδωσε τίτλο και σε ένα ολόκληρο άλμπουμ, το οποίο φέρει την υπογραφή του Γιώργου Μίχα. Τα αγαπάμε τα τραγούδια του Γιώργου Μίχα. Εδώ ο Σωκράτης Μάλα μας έκανε και την παραγωγή του δίσκου. Κάλεσε και την Τζόρτζια Κεφαλά, για να τραγουδήσουν μαζί αυτό το τραγούδι. Προς το παρόν η Σελήνη, που δεν την βλέπουμε τώρα μέσα στο μεσημέρι, δεν έχει φτάσει έτσι στο αποκορύφωμά της. Είναι το αντίθετο συμβαίνει, είναι πάρα πολύ μικρή. Είναι μια νεογέννητη Σελήνη. Παρόλα αυτά, με την αφορμή των τραγουδιών, μπορούμε να καθρεφτιστούμε έστω και εκεί. Πάμε να το κάνουμε λοιπόν. Παραδοσιακή τσιγκάνικη μελωδία για τη φωνή της ελευθερίας. Η στίχη από τη Λίνα Νικολακοπούλου. Και το τραγούδι το ξέρετε, γιατί έχει ακουστεί πραγματικά πολύ.

Έρωτά μου αγκαθιστέμα και βέλη μου Σεβαστιανά, ή αλλιώς καθρεφτίζω το νου. Και για ελάτε τώρα να μεταφερθούμε προς το βραδάκι και να πάμε και σε εκείνους τους ανθρώπους που έχασαν αυτό το μεγάλο προνόμιο, αυτό το μεγάλο χάρισμα να βλέπουν τα καθρεφτίσματα του φωτός και τις αντανακλάσεις. Σήμερα το βράδυ έχουμε για μια ακόμη φορά διαλόγους στο σκοτάδι, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Οι διάλογοι στο σκοτάδι συνεχίζονται και γίνονται στο απόλυτο σκοτάδι. Μια σχεδόν βιωματική συζήτηση με καλεσμένους ανθρώπους από το χώρο της μουσικής και του θεάτρου, με όλα τα έσοδα να πηγαίνουν στην ΑΜΚΕ με άλλα μάτια, μια μη κερδοσκοπική εταιρεία που καταπιάνεται με τα προβλήματα και τα θέματα των ανθρώπων που δεν έχουν όραση. Σήμερα το βράδυ, Γιάννης Κότσιρας, Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους και Ευελίνα Παπούλια θα είναι εκεί για να συνομιλήσουν με τον τυφλό ιδρυτή της ΑΜΚΕ, Βαγγέλη Αυγουλά. Το θέμα της συζήτησης, το τίμημα και η αξία του όχι.

Αν ξέρεις άλλον ουρανό, ξεκίνα και σε ακολουθώ. Σε λίγο θα ξεκινήσουν οι τίτλοι των ειδήσεων να έρχονται όταν το ρολόι δείξει 1:30 από το Earth News Radio και θα μάθουμε τι συμβαίνει γύρω μας εν συντομία και ενημερωμένοι θα προχωρήσουμε στο τελευταίο δικό μας ημίωρο. Άλκης Αλκαίος φυσικά εδώ στους στίχους και ήταν ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης ο οποίος έφτιαξε τη μουσική στο τραγούδι που προηγήθηκε για τη φωνή του Γιάννη Κότσιρα. Αυτά ήταν τα ρόδα της Άμμου και να μην την πατήσουμε όπως το προηγούμενο πρώτο ημίωρο που κόψαμε το τραγούδι το ιταλικό. Θα το ακούσουμε ολόκληρο αύριο, το υπόσχομαι στους φίλους που το ζητούν. Τώρα δεν θα κόψουμε κανένα τραγούδι, θα κόψουμε θέματα ορχιστρικά, κακό και αυτό, αλλά από το να κόβεις τους στίχους ίσως να είναι λίγο καλύτερο. Με ένα θέμα του Γιώργου Καζαντζή, με τα δικά του χρώματα, θα φτάσουμε μέχρι τους τίτλους και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, ενισχύοντας τον έλεγχο της στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδού, την οποία έχει ουσιαστικά αποκλείσει μετά το ξέσπασμα του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα σε εργοστάσιο στα Εμιράτα στα $111, έφτασε το Brent. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Ισραηλινού ναυτικού κατά του στολίσκου Global Summit, που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας. Συνεδριάζει το ΚΙΣΕ υπό τον Πρωθυπουργό εν μέσω κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή. Στο τραπέζι θα βρεθεί και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για απάτες, εκβιασμούς και εμπρισμούς, 6 συλλήψεις. Στις 26 Μαΐου η ανακοινώση για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος με ανάρτησή του, στις 21 Μαΐου πιθανόταν ανακοινώσει τη δημιουργία νέου πολιτικού κόμματος η Μαρία Καριστιανού. Και ο καιρός γενικά έθριος, ως 26 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Καλά, από την αρχή δεν θα ξαναρχίσουν όλα. Από την αρχή θα αρχίσει το τελευταίο ημίωρό μας εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα για αυτή την πρώτη ραδιοφωνική μας συνάντηση για αυτή τη Δευτέρα. Τη γυρίσαμε την κλεψίδρα ανάποδα. Εδώ η Αφροδίτη Μάνου που με τη δική της εκδοχή αγαπήσαμε αυτό το τραγούδι, τον Ονειράμα. Αυτή ήταν η κλεψίδρα. Γυρνάμε λοιπόν το χρόνο αντίστροφα και προχωράμε για να φτάσουμε μέχρι εκείνη την ώρα που το ρολόι θα δείξει 2 και θα πάρει τη σκυτάλη η Ιβάνα Δαφέρμου αμέσως μετά. Αλλά μέχρι εκεί πολλά δικά σας λόγια, πολλά δικά σας μηνύματα και πάρα πολύ σας ευχαριστούμε για όλα αυτά. Πολλούς χαιρετισμούς στην καρδίτσα σε μία φίλη και 2 φίλους σήμερα από την Κέρκυρα. Καλή εβδομάδα στη Λαμία, την Κερκίνη, την Κόρινθο, την Πτολεμαΐδα, το Μεταξουργείο, την Κεφαλονιά, τη Δράμα, το Αγρίνιο, το Μεγαλόβρισσο της Λάρισας, τη Χίο και την Κάρπαθο. Καλή εβδομάδα και καλή γιορτή στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αταλάντης που γιορτάζει σήμερα και μας ακούει. Επίσης στο Ρέθυμνο, στην Αγία Παρασκευή, στην Πηλαία της Θεσσαλονίκης, ξανά στην Τρίπολη, στον Οροπό, την Ορεστιάδα, το Πανετόλιο, έχω κι άλλα. Αλλά αυτά τα υπόλοιπα προς το τέλος, γιατί τώρα εμείς ταξιδεύουμε Θεσσαλονίκη. Και μάλιστα υπογείως.

Αυτό ήταν τη Θεσσαλονίκη στο μετρό, το οποίο μετρό στη Θεσσαλονίκη έπαψε να είναι ανέκδοτο, έχει γίνει τραγούδι, έχει γίνει κιόλας τραγούδι και είναι και υπαρκτό, και όχι μόνο αυτό, αλλά από σήμερα στο μετρό της Θεσσαλονίκης τα δρομολόγια ξεκινούν λίγο νωρίτερα, μη φαντάζεστε, όχι κάτι θεαματικό, ξεκινούσαν 5.30 και τώρα θα ξεκινούν ένα τεταρτάκι νωρίτερα, στις 5 και 4, αλλά αυτό είναι σημαντικό γιατί διευκολύνει τους επιβάτες που ταξιδεύουν με τα τρένα προς την Αθήνα και τη Λάρισα και ειδικά εκείνους που επιλέγουν το πολύ πρωινό δρομολόγιο, εκείνο που φεύγει 6 παρα 5 και αν πάρουν και το μετρό που ξεκινάει πιο νωρίς θα τα προλαβαίνουν όλα πιο καλά. Στη Θεσσαλονίκη το μετρό ξεκινά πιο νωρίς, στην Αθήνα κλείνει πιο νωρίς αυτές τις μέρες. Από χτες ξεκίνησαν κάποιες ρυθμίσεις στη γραμμή 2 του μετρό, όπου οι σταθμοί, προσέξτε, σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν αρκετά πιο νωρίς, γύρω στις 9.30, 10 παρα 20, από την Κυριακή ως την Πέμπτη, 2.5 ώρες νωρίτερα, γιατί γίνονται έργα αντικατάστασης των σιδηροτροχιών και δίκτυο 5G στο μετρό. Της Αθήνας στο μετρό πάμε τώρα. Και θα είμαι πάντα εδώ, έλεγε και ένα άλλο τραγούδι που μιλούσε και αυτό για τον υπόγειο σταθμό και η πλοκή εξελισσόταν εκεί.

Δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς. Φαντάζομαι ότι συμφωνείτε. Το διακρίνω και σε κάποια μηνύματα. Νομίζω ότι πάντοτε αλλάζει το τοπίο η παρουσία του David Bowie, οποιοδήποτε τραγουδιού του David Bowie, σε μια οποιαδήποτε εκπομπή. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται και για ένα τέτοιο έτσι τόσο δυνατό τραγούδι. Αυτό ήταν το Lady Grinning Soul και David Bowie βεβαίως. Και γιατί έκανα αυτό το συνειρμό? Γιατί θυμήθηκα τις προηγούμενες εποχές του μυθικού αυτού προσώπου που άλλαζε τόσο μα τόσο συχνά τα πάντα. Θυμήθηκα την ανδρόγυνη έτσι περίοδο του David Bowie. Και αυτό γιατί θέλω σίγουρα να αναφέρω ότι μένουν μόνο δύο βραδιές για μια άλλη τέτοια αντίστοιχη περίπτωση, όχι βεβαίως με το καλλιτεχνικό εύρος του David Bowie, αλλά πραγματικά μια συναρπαστική φυσιογνωμία και μια πολύ ιδιαίτερη καλλιτέχνης, η οποία για δύο μόλις βραδιές θα βρίσκεται ακόμη εδώ στα μέρη μας. Αναφέρομαι στην Tilda Swinton, την απίστευτη, η οποία έρχεται ξανά στη χώρα μας και συγκεκριμένα στην στέγη σε μια αυτοβιογραφική εξομολόγηση, σε μια παράσταση που συνδέει και το θέατρο αλλά και τη μόδα, καθώς η Τίλντα Σουίντον μαζί με το διάσημο επιμελητή μόδας Ολιβιέ Σαγιάρ αφηγείται τη ζωή της μέσα από μια εκλεκτή συλλογή ρούχων αλλά και προσωπικών αντικειμένων. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα αυτοβιογραφικό ταξίδι επί σκηνής, όπου η Τίλντα Σουίντον φέρνει την προσωπική της γκαρντερόμπα αλλά και θραύσματα από το παρελθόν της οικογένειάς της, της ιδιαίτερης πατρίδας της, της Σκωτίας, και αφηγείται τη ζωή της με ένα πραγματικά πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Φέρνει φορέματα με τα οποία απαθανατίστηκε σε κόκκινα χαλιά, φέρνει κοστούμια από ταινίες, φέρνει προσωπικά αντικείμενα, φέρνει το δικό της τρόπο να διηγείται, και αυτή η εμφάνισή της, αυτή η απίστευτη εμφάνιση που έχει, που είναι άχρονη, που πρόκειται για μια ρευστή ταυτότητα φύλου, πραγματικά της επιτρέπει να ενσαρκώνει ένα ευρύ φάσμα και εποχών και ανθρώπων και χαρακτήρων. Ακούγεται πραγματικά πολύ γοητευτικό, πολύ δελεαστικό. Μόνο σήμερα και αύριο θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε αυτή την σπάνια εμπειρία, αυτή την σόλο αυτοβιογραφία της Τίλντα Σουίντον.

0: Βέβαια, αν είχε αγάπη οδηγίες χρήσεως θα είχαμε σωθεί, και πολλά άλλα πράγματα αν είχαν οδηγίες χρήσεως όντως θα είχαμε σωθεί. Αλλά εδώ έγκυται και η γοητεία αυτής της ζωής, ότι δεν ξέρουμε τι μας περιμένει, πρέπει να βρούμε τις δικές μας οδηγίες για όλα. Κάπου εδώ και κάπως έτσι εμείς θα πρέπει να παραδώσουμε τη σκυτάλη στη Βάνα Δαφέρμου, η οποία έχω να σας πω ότι βρίσκεται ήδη εδώ.
1: Ελένη, ακόμα εδώ είσαι?
0: Θα φύγω τρέχοντας. Εκτός αυτού, Βάνα, έχουμε ακόμα 5 λεπτά, τα οποία δικαιωματικά μου ανήκουν. 5 λεπτά.
1: Εντάξει, σ' αφήνω.
0: Εντάξει, λοιπόν. Μας άφησε η Βάνα και μας αφήνει επίσης να στείλουμε τελευταίους χαιρετισμούς σε εσάς. Έχω κάποια τελευταία μηνύματα και πολύ σας ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα σε Σπάτα, Βόλο, Ηλιούπολη, Λαύριο, Βούλα, Γαστούνι, τον φίλο από τον Εγάλιο το Εξωτικό που τώρα βρίσκεται στην Εξωτική Ακράτα, έτσι όπως τα περιγράφει ο ίδιος τα πράγματα. Χαιρετισμούς πάρα πολλούς και στο Κηλικείο, στο Λουτράκι και στον Αστακό και στον φίλο που ταξιδεύει αυτή τη στιγμή στην Εθνική. Καλό δρόμο να το ευχηθούμε. Αυτά ήταν, νομίζω τα είπα όλα τα μηνύματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φόρα, για μια ακόμη εβδομάδα, αυτή που μας δίνεται τις Δευτέρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τη Μάιρα Ξίδη που φρόντιζε τον ήχο μας, την Έρη Γκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Ελένη Γιαννοπούλου ήταν στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Και μια που η Βάνα είναι εδώ ήδη και ετοιμάζεται να με πετάξει από την καρέκλα, πάμε να κλείσουμε. Πάμε να κλείσουμε με Παντελή Κυραμαριό και Ευτυχία Μητρίτσα, η οποία Ευτυχία Μητρίτσα Βάνα θα είναι στον
1: Μιχάλη
0: Γελασάκη
1: στις 5 η
0: ώρα. Α, μπράβο, ωραία. Θα πει και άλλα πολλά η Βάνα αμέσως μετά.
1: Μετά.
0: Καλή εβδομάδα σε όλους. Thank you.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
2: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
2: Ο Μάστορας ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: 1.300 μαθητές και μαθήτριες από 69 δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας δημιουργούν τη μεγαλύτερη σχολική χοροδία της χώρας και υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μουσικής των σχολείων τους ενώνουν τις φωνές τους σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο. Την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν οι Μανώλης Πετσιάς, Μπεγκιζίνα, Μπάμπης Τσέρτους, Γεράσιμος Ανδράτους και ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος. Καλλιτεχνική επιμέλεια Λίνα Νικολακοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ο Σωτήρης Καστάνης και ο Νίκος Μωραΐτης έγραψαν μουσική και στίχους. Η Μόμετ και Ξένια Γαργάλη στην ερμηνεία του τραγουδιού Αμάξι του 53. Να μας πας αλλού, να μας πας σε εκδρομή, να μας πας σε ένα μουσείο που είναι σήμερα η Παγκόσμια ημέρα των μουσείων. Εμείς τη γιορτάσαμε από χτες στο Μουσείο Μπενάκη Παιχνιδιών. Ξαναγίναμε λίγο παιδιά εκεί. Θέλαμε να τα πιάσουμε όλα. Ήταν στις βιτρίνες, δεν μπορούσαμε να τα κουμπίσουμε, αλλά τα είδαμε, τα χαρήκαμε, θυμηθήκαμε. Και μερικά από αυτά ήταν και απ' έξω, για να μπορείς και να τα κουμπίσεις λίγο. Και αν είσαι παιδί και αν είσαι μεγάλος, όλα εκεί φαίνονται διαφορετικά. Ξαναγυρίζεις στην παιδική σου ηλικία και σε χρόνια άθωα, σε παλιά χρόνια. Και το τραγούδι που έρχεται, που δεν το ακούσαμε την ημέρα που έπρεπε, γιατί δεν ήμασταν εδώ, στις 16 Μαϊμίνα είναι ο τίτλος του. Δεύτερο πρόγραμμα στα ραδιοφωνά σας. Βάνα Δαφέρμου στις επιλογές και στο μικρόφωνο. Μαϊρα Ξίδη στην κονσόλα του ήχου. Έρη Γκίντζου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 2-10-60-13-168-9 οι γραμμές επικοινωνίας. Το Viber του Δεύτερου επίσης στη διάθεσή σας.

Πιτσιλαδής και Κιούρκος έγραψαν το τραγούδι αυτό που τραγούδησε ο Σταμάτης Κόκοτας. Καλή εβδομάδα. Καλώς σας βρίσκουμε στην παρέα του δεύτερου προγράμματος, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Εδώ έρχεται ένα «Σ' αγαπώ του Μάη» ή «Του Μάη σ' αγαπώ», όπως είναι ο τίτλος του τραγουδιού που θα ακούσουμε από την Ερασμία, η οποία έχει γράψει και τους στίχους και τη μουσική. Καινούριο τραγούδι, τα ακούμε μαζί στο δεύτερο πρόγραμμα.

Του Μαϊς Αγαπώ, καινούριο τραγούδι, στίχη μουσική ερμηνεία Ιερασμία και μια παρουσίαση ενός βιβλίου, μιας βιογραφίας του αγαπητού μας Κώστα Τουρνά. Είναι έτοιμη να παρουσιαστεί αυτήν την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Θέατρο Άλσος, Ευελπιδών 4 στην Κυψέλη. Ο συγγραφέας του βιβλίου Θάνος Κανούσης και ο Κώστας Τουρνάς θα συνομιλήσουν με τον Διονύση Τσακνή και το Μίλτο Καρατζά. Αποσπάσματα του βιβλίου θα διαβάσουν ηθοποιοί Μιχάλης Μαρκάτης και Δημήτρης Καλαντζής. Η βιογραφία του Κώστα Τουρνά με τον τίτλο «Άνθρωπε Αγάπα». Εδώ ακούμε το τραγούδι «Δε μετανιώνω», γραμμένο και τραγουδισμένο από τον Κώστα.

τι λέτε, πάμε σινεμά ή μήπως η μουσική του σινεμά να έρθει σε εμάς, να έρθει και να έρθει στο Θέατρο Παλάς απόψε το βράδυ, εκεί που οι μουσικές του Ένιο Μορικόνε θα ακουστούν από τη γυναικεία ορχήστρα από την Ιταλία, Λεμούς, με την μοναδική ντίβα του Μορικόνε, Σουζάνα Ριγκάτσι, που τον ακολουθούσε στις συναυλίες του επί 20 χρόνια. Θα ακουστούν οι πασίγνωστες μελωδίες του μεγάλου Ιταλού συνθέτη σε ταινίες όπως «Σινεμά ο Παράδεισος», «Για μια χούφτα δολάρια», «Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος», «Κάποτε στη Δύση», «Κάποτε στην Αμερική», «Σάκο εν Βαντσέντι» και πάρα πολλές ταινίες που έχει υπογράψει την μουσική τους, και ταυτόχρονα θα προβάλλονται εικόνες και στιγμιότυπα από τις ταινίες, αλλά και σύντομη αφήγηση για τη ζωή και το έργο του Ένιο Μορικόνε, δημιουργώντας μια ανεπανάληπτη εμπειρία απόψε το βράδυ στο Παλάς. Και όσοι θέλετε να βρεθείτε απόψε εκεί, έχουμε διπλές προσκλήσεις για σας που θα στείλετε τώρα ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο στο Viber του Δεύτερου. Προλαβαίνετε. Και από τον Ένιο Μορικόνε στον Γιώργη Χριστοδούλου και στην Φάβα. Αυτό είναι, αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδίου που έρχεται.

0: φτάνεις. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Αυτά η Χιλάκο η Φάβα. Έχουμε και χρόνια πολλά να πούμε στην Ελπά Σπαλά που είχε εχθές τα γενέθλιά της και να την ακούσουμε εδώ να τραγουδά το «Δεν υπάρχει ήλιος όταν λείπεις».

Ήλιο όταν λείπεις, έλα λίγο πιο κοντά. Είναι το τραγούδι που έρχεται ακριβώς τώρα, ολοκένουριο, του Χρήστου Βέργου. Μάλλον ο Χρήστος Βέργος και η Μαρίνα Σπανού τραγουδούν την μουσική του Χαράλαμπου Κουρταρά και τους στίχους του Χρήστου Βέργου. Είναι από τον προσωπικό δίσκο του Χρήστου Βέργου, «Η μέρα που περίμενα».

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Κυριακή 24 Μαΐου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com. Ένα αριστούργημα ρομαντισμού. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Και τώρα θα μου πεις και ποιος δεν το θέλει αυτό. Ο Δημήτρης Καράς έγραψε μαζί με τον Βαγγέλη Παπαπέτρο την μουσική, τους στίχους ο ίδιος, την ερμηνεία ο ίδιος, το τροχόσπιτο πολύ δεν θα το θέλαμε όλοι να το είχαμε και να ξεφεύγαμε λίγο κάπου. Πάμε να στείλουμε τα χαιρετίσματα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στη Νέα Μάκρη, τον Οροπό, τον Κρόκο Κοζάνη, στο Παλαιό Καρλόβαση Σάμου, τη Σαντορίν, την Αγία Παρασκευή, την Κόρινθο, την Λιβαδιά. Να σας πούμε ότι σιγά σιγά ενημερώνουμε όσους έχουν κερδίσει προσκλήσεις για τη συναυλία με τις μουσικές του Ένιο Μωρικόνη απόψε στο Παλάς. Κοιτάξτε για λίγο ακόμα το Viber σας να δείτε αν είστε νικήτρια ή νικητής. Και πάμε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι. Το κλείνω και έρχομαι φτάνω. Δημήτρης Μητροπάνος και Νίκος Πορτοκάλογλου, στο τραγούδι του Νίκου Πορτοκάλογλου.

Κλείνω και έρχομαι. Έρχεται και ένα όλο καινούριο τραγούδι. Το έχουν γράψει, το τραγουδάν μάλλον, η Έψιλον μαζί με την Μόνικα. Η Έψιλον το έχουν γράψει και πάμε να ακούσουμε το Falling in Love.

Fallen in love, με τα μάτια κλειστά που λέει ο λόγος. Με τα μάτια κλειστά είναι και ο τίτλος του επόμενου τραγουδιού που έρχεται με την Γιώτα Νέγκα. Το τραγούδι που έγραψε για εκείνη είναι ο Παναγιώτης Καλατζόπουλος και έτσι τη γνωρίσαμε καλύτερα.

Σταμάτης Κρανάκης, Κώστας Τρυπολίτης και Βίκη Μοσχολίου από τα σκουριασμένα χείλη, τα ηλεκτρισμένα, από τα ηλεκτρισμένα στα ανίποτα, αλλά εδώ θα τα πούμε τα χαιρετίσματα στην Σουβάλα Παρνασσού, στην Καστοριά, στο Ηράκλειο της Κρήτης, στην Κοζάνη και από όπου άλλο έχετε επικοινωνήσει μαζί μας.

Φτάσαμε στα ανίποτα, φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος, αλλά πριν φτάσουμε θα ακούσουμε ένα ολοκέντριο τραγούδι που έγραψε ο Δημήτρης Μητσοτάκης και το τραγουδά παρέα με τον Κωστή Κωστάκη. Δεν τα είπα καλά, το τραγούδι το έγραψε ο Κωστής Κωστάκης. Τη μουσική, τους στίχους έγραψε ο Δημήτρης Μητσοτάκης και το τραγουδούν παρέα.

όλα τα ποτήρια για να πάει κάτω αυτή η ζωή, αλλά όσο υπάρχει ακόμα και όσο τη ζούμε, ας τη χαρούμε με αυτό το τραγούδι που τα λέει όλα. Σταμάτης Γκανονάκης, Λίνα Νικολακοπούλου, τα καντήλια, τελευταίο για σήμερα. Ευχαριστούμε τον Κώστα Γεωργακόπουλο που φρόντισε τον ήχο, την Έδη Γκίντζου που απάντησε στα τηλεφωνήματά σας και όλους εσάς βέβαια. Από τη Βάνα Δαφέρου μου, για και χαρά, τα λέμε αύριο στις 2.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Πάμε λοιπόν Κώστα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια. Καλησπέρα φίλες και φίλοι από τον Πάνο Χρυσοστόμου στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είναι η ώρα που σας καλωσορίζω στις ροκ συναναστροφές.

Moonchild από το Rory Gallagher. Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματά σας, για όλα αυτά τα σχόλια που άρχισαν κιόλας να έρχονται στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook. Rock Συναναστροφές, βάλτε το ελληνικά και εκεί θα μας συναντήσετε. Και με το Viber, βέβαια, εσείς που δεν έχετε ακόμα συνδεθεί, βάλτε στην αναζήτηση δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Καλή επιτυχία και για τη Eurovision. Α, τι, τελείωσε αυτό. Α, καλά, εντάξει.

Ιδιοκτήτες, κεφαλαιούς και επενδυτές. Αστήμενοι τους αγυρτίας, ηθικολόγοι, υποκριτές. Μεταμφιεσμένοι παρθένες της εγκράτειας απατεώνες. Νομοθέτες θεατρίνοι, στρατηγοί πνιγμένοι

Βόητας. Εκλογική φάρσα με ψηφοφόρους ξύλινους. Οι υποψήφοι αστεί ντυμένοι παλιάτσι στον χώρο των πολιτικών ελευθεριών. Με δάκρυα στα ματιά τα βάσανα του κόσμου. Με πάθος για την καθόλου του έθνους και την δόξα της πατρίδος.

Αχ, αυτό ο Θίασος σε ζωντανή ηχογράφηση κιόλας από το Σοκράτη Μάλαμα. Αυταπάτες, μεγαλεία, με τα χρέη ψηλά, μπερδεμένα μυαλά και λογαριασμοί φωτιά, η λαγή στο ζακί, δούλη τηλεοπτική. Να, κάτι τέτοια λέω. Ευτυχώς όμως είμαι ακόμα εδώ.

Ζωντανή ηχογράφηση όπως ακούσατε, λίγο παλιότερα, το 2020, από τα Μωρά στη Φωτιά, που είναι ενεργή, πάντα ενεργή ο Στέλιος και η παρέα εκεί. Να είναι καλά.

Πόσο παράτερο ακουγόταν εκείνα τα χρόνια στο album The Game αυτό το υπέροχο τραγούδι, πόσο έμεινε και αυτό όμως μέσα στα χρόνια από τους Queen για αυτό το τρελό μικρό πράγμα που το λένε αγάπη. Και τώρα ο ύμνος, νομίζω αυτό πρέπει να ακούμε καθημερινώς, Κώστα, γιατί κερδίσαμε, πάντα κερδίζουμε εμείς, ακόμα και αν χάνουμε, πάντα θεωρούμε τουλάχιστον στο μυαλό μας είναι ότι κερδίσαμε. Πώς είναι τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών, πολλές παρατάξεις ανακοινώνουν άλλα αποτελέσματα ότι κέρδισαν, κάτι τέτοιο, πάντα κερδίζουμε εμείς στο μυαλό μας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία διαβίβασε στην Ουάσιγκτον το Πακιστάν σύμφωνα με το Reuters. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα σε εργοστάσιο στα Εμιράτα. Στα 108 δολάρια το βαρέλι αυτήν την ώρα το Brent, πάνω από το 100 το αργό στις διεθνείς χρηματαγορές. Επιστολή Μελώνη στην Φόντερ Λάιεν για χαλάρωση των όρων του Συμφώνου Σταθερότητας για την Ενέργεια σύμφωνα με το Πολίτικο. Τραγωδία στα Πατήσια με εργαζόμενο εταιρείας ρεύματος που απανθρακώθηκε έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες. Σε 6 συλλήψεις προχώρησε η Ελλάς κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης στα Βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. Στις 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος με ανάρτησή του στις 21 του μηνός, πιθανότατα ανακοινώσει τη δημιουργία νέου πολιτικού κόμματος η Μαρία Καριστιανού. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και Θράκη, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Έτσι περίπου είναι. Όλα μένουν ίδια, όλα είναι ίδια κλπ. Αν δεν υπάρχουν οι προηγούμενες προϋποθέσεις, αυτές που τραγούδησε εξάλλου ο Ορφέας Περίδης στο δεύτερο ημίχρονο. Είμαστε εδώ, ροκ συναναστροφές. Μου γράφετε τι μπορούμε να ελπίζουμε όταν τα νέα παιδιά δεν μπορούν να βρουν εκεί αυτό που έλεγα νωρίτερα για τις φοιτητικές εκλογές. Ότι κάθε παράταξη ανακοινώνει δικά της αποτελέσματα και δεν είναι τωρινό φαινόμενο αυτό, είναι από χρόνια. Έτσι, αλλά είπαμε, υπάρχει ένα ανακάτεμα της τράπουλας, θα έλεγαν οι χαρτοπαίκτες, ας πούμε. Όχι πως είμαστε, αλλά λέμε τώρα τι αποδηγήσεις, τι ακούμε. Τώρα έρχονται και καινούργια κόμματα. Θα μου πεις, δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα με τα παλιά, έρχονται καινούργια. Μπορεί να διαλυθούν τα παλιά, ξέρω εγώ, να έρθουν καινούργια, μετά να ξαναδιαλυθούν τα καινούργια να γίνουν παλιά, να έρθουν πιο παλιά. Ξέρετε πώς είναι αυτό. Δηλαδή, είπαμε, τράπουλα είναι, ανακάτεμα είναι αυτό. Εντάξει, αν. Ναι, αυτά.

Ήρθε ένα μήνυμα. Ευχαριστώ ιδιαίτερα για τα μηνύματα, τα χιουμοριστικά που στέλνετε. Λοιπόν, που λέει γιατί δημοκρατία έχουμε να γίνονται. Βέβαια, και βέβαια να γίνονται. Δεν είναι το σχόλιο το προηγούμενο για τα κόμματα. Δεν είναι να μην γίνονται. Να γίνονται όταν υπάρχουν απόψεις κτλ. Πολύ ενδιαφέρον είναι. Σε δημοκρατία βρισκόμαστε. Και εντάξει, κάνω ένα παραλληλισμό με τα θέατρα, ας πούμε. Πολλές φορές τι να γίνουν και οι άνθρωποι. Οι ηθοποιοί κάνουν θειάσους, ας πούμε, κτλ. Έχουμε φτάσει, νομίζω, από χρόνια δεν είναι τωρινό το φαινόμενο, να έχουμε περισσότερα θέατρα από ότι το Λονδίνο. Ίσως, ερωτηματικό. Δεν είμαι και ειδικός στο θέμα. Γι' αυτό μπορεί να σας πει καλύτερα ο φίλος μου Ρένος Χαραλαμπίδης, που τον βλέπω κριτικό εκεί, το κρίμα γιώτα στην εκπομπή εκείνη, καμιά φορά, που έχει άποψη και είναι και άνθρωπος της τέχνης ευρύτερα. Αλλά ναι. Όμως βέβαια τα θέατρα όλα αυτά, είναι κρίμα αυτό φυσικά, δεν κάνουν εισιτήρια. Πολλές φορές πας σε μια παράσταση που περιμένεις, ας πούμε, να δεις την παράσταση και δεν είναι. Είναι περισσότεροι ηθοποιοί παρά οι θεατές. Αλήθεια είναι αυτό. Το ξέρετε αυτό. Ελπίζουμε πάντα και τα κόμματα και οι συνδυασμοί να μην είναι έτσι, να μην είναι περισσότεροι δηλαδή οι υποψήφοι από τους ψηφοφόρους. Αυτό δεν είναι. Θα έλεγα το λάθος στην υπόθεση.

0: Σαν χθες μου φαίνεται πριν από μερικά χρόνια που μεταδώσαμε για πρώτη φορά αυτό το σχήμα, ήρθαν εδώ τα παιδιά με μέλη των Εγκαρδία. Είναι η Alkedo Folk Band, Κλέφτηκε η ζωή. Αυτό ήταν το τραγούδι, αυτή ήταν η διασκευή που ακούσατε. Και περνούν τα χρόνια βέβαια. Κώστα, ο Κώστας Κωνσταντάτος είναι σε αυτό το σχήμα, με άλλους βέβαια, πολύ σπουδαίους μουσικούς. Σας ευχαριστώ θερμά για όλα όσα γράφετε, ό,τι προλαβαίνουμε εδώ σε αυτή την εκπομπή. Και αυτό τώρα το επόμενο είναι ένα τραγούδι που πρώτη φορά το ακούσατε από εδώ και όταν μπορούμε είπαμε, χατήρια δεν χαλάμε.
1: Πάμε να κάνουμε ένα ακόμα από την αρχή.

Η τελευταία εμφάνιση του τεράστιου Πετρολούκα Χαλκιά έμελε να είναι με ένα κατά πολύ νεότερο του μουσικό, αυτό το πολύ σπουδαίο Κυριάκο Μπουλούμπαση, που έχουμε παρουσιάσει εκτενώς από την εκπομπή μας εδώ και χρόνια. Τον παρακολουθούμε και χαιρόμαστε ιδιαίτερα όταν προβαίνει έτσι σε τέτοιες ενέργειες να αναβιώνει την παράδοση με τέτοιο τρόπο. Λέμε παντού και από εδώ και από αλλού πως η παράδοση πρέπει είναι και να είναι ένα ζωντανός οργανισμός και όχι απολύθωμα. Έτσι δεν είναι? Άλλοι τεράστιοι παίκτες εδώ.

Το γνωστό δόλιο τρίκ των παραγωγών για να κατηγορούν συναδέλφους είναι αυτό. Βάζουν ένα από τα καλύτερα λίγο πριν το τέλος, έτσι ώστε και ο τεχνικός και ο επόμενος παραγωγός να πρέπει να το διακόψουν γιατί είναι εκπομπή τους. Δεν φταίνε εκείνοι, δεν φταίνε. Εγώ δεν υπολόγισα καλά το χρόνο. Όσο ακούσουμε λοιπόν από τα κάγκελα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος ήταν μαζί μας, τεχνική επιμέλεια. Ο Σιδερής Πρίντερης έρχεται εδώ στο δεύτερο για τη δική του εκπομπή. Για σήμερα από τον Πάνο Χρυσοστόμου, γεια σας, καλό απόγευμα αύριο στις 3 με τις ροκ συναστροφές.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Ο αφρός των ημερών. Το εμβληματικό μυθιστόρημα του Μπορίς Βιάν ανεβαίνει για πρώτη φορά στη σκηνή από τη Μαριτίνα Πάσαρη και την ομάδα Bloom. Από τις 14 Απριλίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 και 4, στο στούντιο Μαυρομιχάλη. Αν αγαπάτε τη τζαζ, τα νούφαρα, τους δίσκους βινιλίου, τη λογοτεχνία, τις γάτες, είστε φίλοι μας. Η παράσταση επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλησπέρα και καλή εβδομάδα από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στα 6 λεπτά μετά από τις 4 σας βρίσκουμε σήμερα με αυτό το μουσικό θέμα, το γνωστό μουσικό θέμα του Νίκου Πλατήραχου, του Πλανόδιο Εραστή, ο τίτλος του. Έτσι σας υποδεχόμαστε. Ο Κώστας Γιουργακόπουλος που φροντίζει τον ήχο και ο Σιδηρής Πρίντιζης που είναι στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Θα χωρίσουμε τον προηγούμενο τίτλο, όπως αρκετές φορές κάνουμε στην εκπομπή αυτή, στις δύο λέξεις του και από τον Πλανόδιο Εραστή στο Πλανόδιο Τσίρκο. Σαν Πλανόδιο Τσίρκο, για να είμαστε ακριβείς, με το λόγο του Αλκιαλκαίου, τη μουσική του Θάνου Μικρούτσικου, τη φωνή του Δημήτρη Μήτροπάνου.

Θάνος Μικρούτσικος, Σάλκης Αλκαίος, Δημήτρης Μητροπάνος, σαν πλανόδιο τσίρκο. Είπαμε ότι από το αρχιστρικό του πλανόδιου Εραστή ξεκίνησε σήμερα η βόλτα στο ελληνικό τραγούδι και ο ιδανικός και ανάξιος εραστής για τη συνέχεια, του Νίκου Καβαδία η ποίηση, η μουσική του Γιάννη Σπανού, εδώ από μεταγενέστερη ζωντανή ηχογράφηση με το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα.

για το μαντρά στη Σιγκαπούρ, τα Αλγέρι και το Σφάξ. Αναχωρούσαν πάντοτε περήφανα τα πλοία και εγώ σκεφτόμουν

που τόσο επόθησα μια μέρα να τα φω. Σε κάποια θάλασσα μακριά, στις μακρινές Ινδίες, θα έχω ένα θάνατο κοινό

Ο ιδανικός και ανάξιος εραστής του Γιάννη Σπανού και του Νίκου Καβαδία, εδώ με τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσο, όπως είπαμε, από ζωντανή ηχογράφηση, και το είχαμε ακούσει φυσικά στην τρίτη ανθολογία του Γιάννη Σπανού στα μέσα της δεκαετίας του 1970 και στο 1975 από τον Κώστα Καράλη, ο οποίος εκεί τραγουδούσε και αυτό. Με την πίση του Νίκου Καρύδη και τη μουσική του Γιάννη Σπανού πάντοτε.

Από την ποίηση του Γεώργιου Βυζίνου, η μουσική του Γιάννη Σπανού και ο Γιάννης Πουλόπουλος από την παλιότερη ανθολογία, από την πρώτη ανθολογία, «Στο παιδί μου ώρα σου καλή». Και έχουμε πει και άλλες φορές για κάποια από τα πιο δυνατά ζεϊμπέκικα του Γιάννη Σπανού. Να, όπως αυτό, σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου με την ερμηνεία του Γιώργου Νταλάρα.

Γιάννης Πανός, Ελευθέρης Παπαδόπουλος, Γιώργος Νταλάρας στην Αλάνα, με αυτούς τους στίχους που ουσιαστικά περιγράφουν τραγικά γεγονότα, όμως Αλάνα έχει να κάνει και με μια νοσταλγική διάθεση, με άλλες αναμνήσεις και με ένα σμίξιμο μιας παλιότερης γενιάς με μια νεότερη. Ο Γιώργος Μαργαρίτης από το κλασικό λαϊκό τραγούδι με τον τραγουδοποιό Πάνο Βλάχο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία διαβίβασε στην Ουάσιγκτον το Πακιστάν σύμφωνα με το Reuters. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα σε εργοστάσιο στα Εμιράτα. Στα 108 δολάρια το βαρέλι το Brent, πάνω από τα 100 το αργό στις διεθνείς χρηματαγορές. Επιστολή Μελώνη στην Φόντερ Λάιεν για χαλάρωση των όρων του Συμφώνου Σταθερότητας για την Ενέργεια σύμφωνα με το Πολίτικο. Είναι καθήκον μου να κάνω το αδύνατο και ό,τι κοστίζει το λιγότερο για να σταματήσει ο πόλεμος εναντίον του Λιβάνου και του λαού του, τόνισε ο πρόεδρος της χώρας Ζωζέφ Αούν μιλώντας σε τοπικούς ηγέτες αγροτικών συνδικάτων. Τραγωδία στα Πατήσια με εργαζόμενο εταιρείας ρεύματος που απανθρακώθηκε έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Σε 6 συλλήψεις προχώρησε η Ελλάς κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης στα Βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. Την Τετάρτη η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ και του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στην Επιτροπή Θεσμών ύστερα από αιτήματα ΠΑΣΟ και ΣΥΡΙΖΑ. Για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, ως 25 βαθμούς στην Αττική, ως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ο Κώστας Γεωργακόπουλος πάντα στον ήχο, ο Σίδηρης Πριντεζής στα λόγια και τα τραγούδια. Και πριν από λίγους μήνες κυκλοφόρησε το καινούριο άλμπουμ του Σοκράτη Μάλαμα με τον τίτλο «Εφήμερα». Τραγούδια τα οποία ερμηνεύει ο ίδιος και τα έχει γράψει ο ίδιος, και εμείς ακούσαμε το «Όταν λείπεις» με τους στίχους της Κλέλιας Ρένεση, τη μουσική του Σοκράτη Μάλαμα και τη φωνή. Και πριν φύγουμε από το άλμπουμ αυτό, ας ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι με τους στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου. Εδώ μαζί με το Σοκράτη Μάλαμα είναι και ο Δημήτρης Μπακουλής, ένα παιδί.

Λοιπόν, για να είμαστε ακριβείς, το άλμπουμ «Εφήμερα» του Σωκράτη Μάλαμα. Ο Σωκράτης Μάλαμας έχει γράψει τη μουσική σε όλα τα τραγούδια, εκτός από ένα, στο οποίο η μουσική και η στίχη είναι από τον Κωνσταντίνο Βίτα. Τραγουδά όλα τα κομμάτια, εκτός από ένα, το οποίο ερμηνεύει ο Πέτρος Μάλαμας, ενώ σε δύο τραγούδια, στο ένα που μόλις ακούσαμε ήταν μαζί του ο Δημήτρης Μπάκουλης και σε ένα άλλο είναι η Τζόρτζια Κεφαλά. Τώρα στίχους υπογράφουν η Φωτεινή Λαμπρίδη, ο Οδυσσέας Ιωάννου, η Κλέλια Ρένεση, ο Γιώργος Αθανασόπουλος, ο Σωκράτης Μάλαμας σε ένα τραγούδι και ο Σωκράτης Ανδρέα Παναγιωτάτος. Ελπίζω να μην ξέχασα κάποιον. Αναφέρθηκα σε διάφορους στιχουργούς τώρα, όμως αν πάμε στο 2023 θα βρούμε δύο στιχουργούς που έστησαν μια παράσταση με τα δικά τους τραγούδια, η Λίνα Νικολακοπούλου και ο Παρασκευάς Καρασούλος, με ερμηνευτές τον Απόστολο Κίτσο, τον Παναγιώτη Λάμπουρα και τον Θοδωρή Νικολάου στην παράσταση «Ανάσα μου και αέρα», που ένα μέρος της κυκλοφόρησε και σε CD από ζωντανή ηχογράφηση στο Αθηναϊκό Καφεθέατρο το 2023.

Λίγο πριν ακούσαμε τον Απόστολο Κίτσο, τον Παναγιώτη Λάμπορα και τον Θοδωρή Νικολάου να τραγουδούν το «Μωρό», το τραγούδι του Νίκου Αντίπα και της Λίνας Νικολακοπούλου και «Τον εαυτό του παιδί», το τραγούδι του Μάριου Φραγκούλη και του Παρασκευά Καρασούλου. Αμέσως μετά ο Μάριος Φραγκούλης τραγούδισε Μάνο Χατζηδάκη και Νίκο Γκάτσο «Έλα σε μένα», το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, τραγούδι δώρο από τους δημιουργούς στο Γιώργο Μαρίνο. Εδώ τραγουδά στα Μάτι Κραουνάκη και Ελίνα Νικολακόπουλου.

0: αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.
1: Και η Αρλέτα έχει τραγουδήσει το συγκεκριμένο τραγούδι και να ακούσουμε την Αρλέτα εδώ να τραγουδά και εκείνη στα Ματικραουνάκη.

0: Ξανά μαζί ήταν και ο τίτλος της παράστασης για την οποία είχε γραφτεί το συγκεκριμένο τραγούδι από τον Σταμάτη Κραουνάκη. Το ακούσαμε από την Αρλέτα και θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή με Σταμάτη Κραουνάκη σε ένα τραγούδι που έχει γράψει ο ίδιος πάλι αρκετά χρόνια πριν, πάλι για τον κόσμο του θεάτρου. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος ρώτησε τον ήχο και τον ευχαριστώ πολύ. Ο Μιχάλης Γελασάκης ακολουθεί. Ο Σιδηρής Πρίτιζης ήταν στην παρέα σας. Τα λέμε πάλι αύριο απόγευμα στις 4. Μια χαρά.
1: Τι παίζει τώρα, τι να παίξει τώρα. Οι ωραιότερες τα ξέχασαν τα δώρα. Αλίκη Τζένι, Έλλη, Μελίνα. Σε ποιον αιώνα θα βρεθούν μαζί ξανά. Με στην Αθήνα. Τι παίζει τώρα, τι να παίξει τώρα. Βάλε τα όργανα, παιδί μου, βάλε τα άστρα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Γιώργος Παυριανός στα λόγια και Τάκης Μπουγά στη μουσική, ήταν ο Δημήτρης Μητροπάνος και μυαλό δεν θα βάλει. Ο τίτλος του τραγουδιού θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτό είναι το τραγούδι του Ξεροκέφαλου και με αυτό το τραγούδι είπα να σας καλωσορίσω για αυτήν εδώ την καινούργια εβδομάδα στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η Στεφανία Τσακίρη φροντίζει τον ήχο, είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης, παρέα θα κάνουμε μέχρι τις 6. Καλώς ήρθατε λοιπόν και σε αυτές τις αδέσποτες νότες, ελπίζω μια ανοιξιάτικη διάθεση και όχι τόσο μεγάλη ξεροκεφαλιά, την κακώς εννοούμενη, υπάρχει και η καλώς εννοούμενη ξεροκεφαλιά βέβαια, που και αυτή έχει βέβαια τα όρια της, γιατί αν κάνεις τα ίδια τα λάθη ξανά και ξανά, τότε δεν σου φταίει κανένας άλλος. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης και παρέα θα κάνουμε μέχρι τις 6. Μας ακούτε στο rteco.gr και στην ψηφιακή σας τηλεόραση και βέβαια στις κατατόπου συχνότητες σε όλη την Ελλάδα.

0: Από το τελευταίο άλμπουμ του Νίκου Πορτοκάλογλου με τον τίτλο «Ανάμεσα», ακούμε πολλά τραγούδια από αυτό το άλμπουμ. Μετά από 7-8 χρόνια έφτιαξε ένα ολοκληρωμένο δίσκο ο Νίκος Πορτοκάλογλου. Εδώ η συμμετοχή του Λευτέρη Πορτοκάλογλου σε αυτό το δίσκο, του γιου του Νίκου δηλαδή, ήταν η σπίθα. Και να σας πω ότι ο Νίκος Πορτοκάλογλου με την Άλκη στην Πρωτοψάλτη θα είναι στο Θέατρο Βράχων την Δευτέρα στις 15 Ιουνίου στη μεγάλη του συναυλία στην Αθήνα. Και βέβαια όλο το καλοκαίρι θα είναι σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σε περιοδία όμως θα βρίσκεται και ένας άλλος πολύ δημοφιλής καλλιτέχνης τα τελευταία χρόνια που γεμίζει όποιο στάδιο και αν παίξει. Μιλάω για τον Λέξ που ξεκινάει την καλοκαιρινή του περιοδία το Σάββατο στις 13 Ιουνίου από το Ηράκλειο στο Παγκρίτιο στάδιο. Συνεχίζει στη Λάρισα στις 21 Ιουνίου, στις 27 Ιουνίου στην Ξάνθη. Στα γήπεδα τώρα όλα αυτά, έτσι, των ομάδων. Δεν χωράει ένας μικρός χώρος τον Λέξ, τον κόσμο που θα πάει να δει τον Λέξ. 1η Ιουλίου στην Πάτρα, στον Παμπελοποννησιακό στάδιο. Και μετά το Σεπτέμβρη 3 συναυλίες σε Βόλο, Χανιά και Ιωάννινα. Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι για Αθήνα ή Θεσσαλονίκη. Θεωρώ πολύ πιθανό ότι το προσεχές διάστημα θα γίνει και αυτό. Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη φαντάζομαι ότι θα δώσει και σε αυτές τις δύο πόλεις συναυλίες. Μπορεί και όχι, λέξη είναι αυτός, ποτέ δεν ξέρεις. Και πάμε να ακούσουμε ένα από τα αγαπημένα κομμάτια που ακούμε σε αυτήν την εκπομπή συχνά, είναι οι πολυκατοικίες.
1: Χαλασμένα ασανσέρ και τύχη από χαρτί, κουτσοπόλες διαχειρίστριες, ρουφιάνοι θυρωροί, τροκτικά μ' ακουστικά ακούν τη συνομιλή.

λαμπρή μου φορεσιά ρούχο καμένο. Τίποτα δεν κρατιέται, μόνο το αναμένο. Και εκείνο ακόμα που εαυτό μου το λέγα όταν ψηλά

Ένα τραγούδι με πάρα πολύ ωραίους στίχους και στίχους που πιάνουν έτσι την ψυχή, το κέντρο βάρους της Μέλινας Κανά. Τους έγραψε η Λιζέτα Καλημέρη, η αδερφή της. Ο Θέμης Καραμουρατίδης έβαλε τη μουσική και έτσι να μια σπίθα ακόμα με τη Μέλινα Κανά από τον προηγούμενο της άλμπουμ. Τις επόμενες ημέρες θέλω να ακούσουμε και τραγούδια από το τελευταίο άλμπουμ που παρουσίασε πριν από λίγο καιρό με 8 καινούργια τραγούδια. «Να μου μιλάς, να τραγουδάς» είναι ο τίτλος του νέου της δίσκου, την καλλιτεχνική επιμέλεια του οποίου υπογράφει η Χάρης Αλεξίου. Και από τη Μελίνα Κανά θα πάμε στη Βίκη Μοσχολιού

0: Ήταν δικηγόρο σχολείου και διαβάζω μια παλιότερη συνέντευξή της στο περιοδικό Μουσική, στο Γιώργο Τσάμπρα, που έλεγε πως ένας ψωμάς ερχόταν με το γαϊδουράκι 2 φορές την εβδομάδα στη γειτονιά. Είχε και γύφτους πολλούς, μ' αρέσανε. Είχανε τις αρκούδες, τσακωνόντουσαν, γελάγανε. Πιτσιρίκα τους έπαιρνα από πίσω, παιδί μωρέ, ανέμελο. Γυρνούσα με το φανελάκι, ξυπόλυτη, μπαίνανε και τα αγκάθια, αλλά ήταν ωραία. Ήταν ονειρευτικός ο κόσμος. Βέβαια, ήμουνα πολύ μικρή για να καταλάβω, αλλά πιστεύω ότι μετά τον πόλεμο υπήρχε μια συμπόνια. Η μία με την άλλη οικογένειες ήταν πιο δεμένες. Ερχόντουσαν όλοι οι συγγενείς σπίτι μας, αρχίζανε το γλέντι από το Σάββατο και τελειώνανε την Κυριακή. Ο πατέρας μου ήταν πολύ μερακλής, είχε ένα γραμμόφωνο και πάρα πολλούς λαϊκούς δίσκους, μέχρι από επιθεωρήσεις με τον Κυριακό. Εκείνο το γραμμόφωνο πουλήθηκε αργότερα για να πάρουμε κοστούμι του αδερφού μου και πήραμε και ένα ραδιόφωνο. Μ' άρεσε η κοκεταρία, όλο καθρέφτη ήμουνα, άσχετα αν δεν είχα να ντύνομαι πολύ. Αυτά τα λίγα που φορούσα ήταν τόσο νοικοκυρεμένα από τη μάνα μου και με κάτι φιόγκους που μας περνούσανε και για πλουσιόπαιδα στο σχολείο. Ήταν η Βίκη Μοσχολιού σε μια συνέντευξή της από τον Αύγουστο του 1984 στο Γιώργο Τσάμπρα και το περιοδικό Μουσική, που είχε για εξώφυλλο τον Μάικλ Τζάκσον.
1: Ούτε μια στιγμή δεν μ' άφησες να παίξω

Πόσο σ' αγαπώ, από την τηλεοπτική σειρά Μαρία η Άσχημη έγινε γνωστό αυτό το τραγούδι, εδώ με το Σταμάτη Κραουνάκη, ο οποίος το έγραψε κιόλας. Και ακόμη ένα πόσο σ' αγαπώ, εδώ με τη Δώρα Σιτζάνη, είναι του Μάνου Λοΐζου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου αυτό το τραγούδι. Και κάπως έτσι θα πάμε στο και μισή και σε τίτλους ειδήσεων από το Earth News Radio.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία διαβίβασε στην Ουάσιγκτον το Πακιστάν, σύμφωνα με το Reuters. Πράσινο φως της Κομισιόν στο ελληνικό πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων ύψους 405 εκατομμυρίων ευρώ για τη μείωση των τελών ηλεκτρικής ενέργειας για ενεργοβόρες εταιρείες. Η αποτροπή εξάπλωσης του αυθόδου σπηρετού αποτελεί εθνική προτεραιότητα για τη διάσωση της ελληνικής κτηνοτροφίας, τόνισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς στη συνάντηση που είχε με τη διοίκηση της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών. Πρόσθεσε ότι έχουν ήδη προχωρήσει αποζημιώσεις παραγωγών και θα συνεχιστεί η στήριξη για πώλειες προϊόντων γάλακτος και εισοδήματος. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η επιστολή του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτη Φάμελου, σύμφωνα με την οποία ο βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης τίθεται εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Τραγωδία στα Πατήσια με εργαζόμενο εταιρείας ρεύματος που απανθρακώθηκε έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Εργατικό δυστύχημα στη Βουνοπλαγιά Ιωαννίνων, νεκρός πατέρας δύο παιδιών κατά τη διάρκεια εργασιών σε έργο κατασκευής δικτύου αμβρίων. Για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες σε Δυτική και Κεντρική Μακεδονία αλλά και Θεσσαλία, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Ο Μίλτος Πασχαλίδης τραγούδησε τη μουσική του Νίκου Τερζή και τα λόγια του Γιάννη Κότσιρα από τον τηλεοπτικό σασμό. Ο Γιάννης Κότσιρας που ανακοίνωσε δύο εμφανίσεις, δύο συναυλίες στο Θέατρο Βράχων, έγιναν και οι δύο sold out, και ανακοίνωσε άλλες δύο στην Αθήνα, στο Βεάκιο, στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου. Ο ίδιος είχε γράψει, όταν είχε ανακοινώσει αυτές τις συναυλίες, πως ήταν Απρίλιος του 1996, όταν κατεβαίνοντας στην Πανεπιστημίου πέρασα από το δισκοπωλείο Μετρόπολης και είδα για πρώτη φορά το πρώτο μου CD στη βιτρίνα. Ήταν το Αθώος Ένοχος. Από τότε πέρασαν 30 χρόνια. Τα τραγούδια έγιναν πολλά. Άλλαξε ο τρόπος που ακούμε μουσική. Οι συνεργασίες με σπουδαίους καλλιτέχνες άλλαξαν την πορεία μου. Υπάρχει όμως κάτι που έμεινε απόλυτα ίδιο. Η μεγάλη αγάπη μου για τις συναυλίες. Έλατε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών, λέει ο Γιάννης Κότσιρας. Και για να πω και για τις συναυλίες του ερμηνευτή του τραγουδιού που ακούσαμε, του Μίλτου Πασχαλίδη, 12 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων έγινε sold out. Ανακοινώνεται η δεύτερη, 13 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων γίνεται και αυτή sold out, και έχουμε μια νέα ημερομηνία, τρίτη συναυλία κατά σειρά για τον Μίλτο Πασχαλίδη, στις 14 Ιουνίου, και από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή έχει ακόμα διαθέσιμα εισιτήρια, αλλά κάτι μου λέει ότι και αυτή η συναυλία θα γίνει sold out. Και για τη συνέχεια έχουμε τον Αλκίνο Ιωαννίδη

Από τις περιπέτειες ενός προσκυνητή, ο Αλκίνος Ιωαννίδης για αυτόν τον κόσμο που αλλάζει. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αδέσποτες νότες παίζουν τα ραδιοφωνά σας μέχρι τις 6. Κάνουμε παρέα. Η Στεφανία Τσακίρη φροντίζει τον ήχο. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης. Και μέσα σε αυτά τα πράγματα που αλλάζουν σε αυτόν τον κόσμο είναι και οι τιμές των συναυλιών το καλοκαίρι. Εντάξει, ας αφήσουμε τις ξένες συναυλίες που έχουν ξεφύγει πραγματικά. Όμως μιλάμε και για υπερπαραγωγές. Έτσι, ας πάμε στις ελληνικές που το εισιτήριο τα προηγούμενα χρόνια ήταν 12 με 15 στην προπόληση, άντε 16-17. Τώρα στην προπόληση πολλές συναυλίες έχουν 18 ή και 20 ευρώ και ανεβαίνει από εκεί και πάνω. Βέβαια εδώ να πούμε και κάτι ακόμα για τον Lex που σας έλεγα νωρίτερα. Οι συναυλίες το έχουν εισιτήριο 15 ευρώ, ενώ πολλών άλλων καλλιτεχνών έχουν 18 ευρώ και 20 ευρώ στην προπόληση. Ωστόσο βλέπω και τις συναυλίες του Σοκράτη Μάλαμα, σας έλεγα νωρίτερα για τον Μίλτο Πασχαλίδη και τον Γιάννη Κότσιρα, όπου η πρώτη στην Αθήνα στο Θέατρο Πέτρα στις 22 Ιουνίου είναι sold out, δεν υπάρχουν εισιτήρια. Υπάρχουν όμως για τη δεύτερη συναυλία στο Θέατρο Πέτρα στην Πετρούπολη στις 23 Ιουνίου. Αυτά για την Αθήνα, για τις άλλες συναυλίες είναι διαθέσιμα τα εισιτήρια από ό,τι βλέπω εδώ στην υπόλοιπη Ελλάδα. Μαζί του βέβαια η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας σε αυτήν την καλοκαιρινή του περιοδία. Και πάμε να τον ακούσουμε εδώ σε ένα τραγούδι με τα λόγια της ευτυχίας Παπαγιανοπούλου και τη μουσική του Απόστολου Καλδάρα από τα Σκέτα.

Ήταν η αναβολή, αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδίου, από ένα εξαιρετικό νέο άλμπουμ που έφτιαξαν δύο νέοι ποιητές, ο Κρέων Κανακάρης στη μουσική και η Νάντι Χατζηγεωργίου στα λόγια και στην ερμηνεία, και ας ελπίσουμε αυτό εδώ το καλοκαίρι να είναι ένα από αυτά που το φιλί δεν θα πάρει αναβολή. Μανώλης Ρασούλης, Νίκος Ξηδάκης εδώ.

0: Δεν είναι εύκολο να μπορείς να βγάλεις μέσα από τα τραγούδια, μέσα από την ερμηνεία, μέσα από τη μουσική σου, να βγάλεις την ευγένεια και το βάθος ως άνθρωπος. Ο Νίκος Ξηδάκης όμως τα καταφέρνει και το κάνει αυτό με το δικό του χαρακτηριστικό τρόπο. Ήταν εκείνος που τραγούδησε κιόλας, η μουσική δική του, τα λόγια του Μανώλη Ρασούλη, «Κοντά στη δόξα μια στιγμή» ήταν ο τίτλος του δίσκου. Και σε αυτό το «Μη φόβο» θα πάμε τώρα. Ήταν ο Μπάμπης Στόκας, όταν σε ζωντανή ηχογράφηση επέλεξε στο Zoom να ηχογραφήσει και αυτό το τραγούδι με τα λόγια του Άλκη Αλκαίου και τη μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου.
1: Τρελαίνει τις πηξίδες του ουρανού, ταγιάζει και ο κόσμος κατεβαίνει.

Από το άλμπουμ «Τραγουδίστε μην τρέπεστε» λοιπόν, ζωντανή ηχογράφηση από το Zoom, ο Μπάμπης Στόκας τραγουδάει Δημήτρη Παπαδημητρίου και Άλκη Αλκαίο, αυτό το υπέροχο «Μη με φοβάσαι», και με αυτή την παρότρινση θα σας αφήσουμε για σήμερα. Τα λέμε αύριο στις 5 εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας όπως κάθε μέρα. Ακολουθεί ο Ξενοφών Ραράκος για τις επόμενες 2 ώρες. Από τη Στεφανία Τσακίρη που φρόντισε τον ήχο και τον Μιχάλη Λασάκη στα υπόλοιπα, καλό απόγευμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
2: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
1: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
3: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
2: Ο ίδιος πειρασμός.
3: Και η ίδια απόλαυση.
1: Η δική μας απόλαυση.
3: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
1: Σ' αγαπώ, μαμά.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιρό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη Σχολή Εγχορτές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
7: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλωσορίσατε στην παρέα μας εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Παρέα πάμε στις 8 παρα 5 περίπου. Στο μικρόφωνο Ξενοφώνα Ραράκος, η Χρυσούλα Αντωνιάδη φροντίζει τον ήχο και ο Διονύσης Αβόπουλος στο ξεκίνημά μας με το Ντυρλανταντά, που δεν είναι καθόλου τυχαία η επιλογή. Λοιπόν, στον απόϊχο αυτής της φοβερής Eurovision που τόσο απασχόλησε το Πανελλήνιο, χτύπησε μέχρι και 84% ακροματικότητα, θεαματικότητα πιο σωστά, το βράδυ του Σαββάτου. Μπράβο. Λοιπόν, στον απόϊχο αυτό και με τον τίτλο του πολύ ωραίου, μια χαρά τραγούδι το βουλγαρικό που κέρδισε, που λέγεται Μπαγκαράγκα. Στον απόϊχο αυτό και με τον τίτλο του πολύ ωραίου, μια χαρά τραγούδι το βουλγαρικό που κέρδισε, που λέγεται Μπαγκαράγκα.

Σμύρνα, στα Καΐκια, εκεί στην Κάλυμνο. Οι Σουγκαράδες, που την πατρότητά του έχει διεκδικήσει ο Παντελής Γκινής και δικαιώθηκε, το ηχογράφησε από τον Διονύη Σαββόπουλο, ίσως έγινε ευρύτερα γνωστό, και είμαστε σίγουροι ότι επειδή έγινε μεγάλη επιτυχία πανευρωπαϊκά και τότε, το έχει πει και η Νταλιντά και άλλοι καλλιτέχνες, θα ήταν σίγουρα μια τεράστια επιτυχία αν συμμετείχε και σε κάποιο ανάλογο διαγωνισμό. Λοιπόν, όχι πολλά λόγια, πάμε με τραγούδια που έχουν μια τέτοια φράση που μπορεί να μην σημαίνει και τίποτε. Ας τα πούμε αυτή τη φράση επιφώνημα, ένα επιφώνημα έτσι που συνδέει το τραγούδι αλλά και που τα έχει χαρακτηρίσει. Αμέσως τώρα, Νίκος Γκάτσος, Γιώργος Ατζηνάσιος από την Άννα Μούσχουρη, ναι.

Γιάρα μη γιαρέμ λοιπόν, στίχος Νίκου Γκάτσου, μουσική Γιώργου Χατζηνάση, όπως είπαμε, Νάνα Μούσκορη από την 11η εντολή, σαν ξόρκι ακούγεται έτσι στην μπλοκή της ιστορίας του στίχου, ενώ το επόμενο είναι πιο φωτεινό και λαμπερό, μαγιάτικο, σαν ήλιος εξεπρόβαλε, με γέμελε, με γέμελε.

Δεκαετία του 70 και μια πολύ μεγάλη επιτυχία για τον Φίλιππο Νικολάου, με δική του μουσική και στίχους, με γέμελε. Και όταν ξεκινούσε η επόμενη δεκαετία του 80 και συναντάμε στις αρχές τον Σταμάτη Κραουνάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου, ακούμε για πρώτη φορά από τη Χριστιάνα Σαριμπιντάμ, το εξηγεί μάλιστα και στον τίτλο, θα πει «Τρελαίνομαι».

Απίθανο κλείσιμο. Λοιπόν, Ντέμις Ρούσος, ο ένας και μοναδικός. Μετά τα παιδιά της Αφροδίτης, στην σολοπορία του, μια πολύ μεγάλη επιτυχία και πανευρωπαϊκά. Τραγούδι που δημιούργησαν Έλληνες, ο συνθέτης Τέλειος Βλαβιανός και ο Άλεξ Κωνσταντίνος που έγραψε τους στίχους. Velvet Mornings, το ακούσαμε στα αγγλικά, στα ελληνικά ολόκληρο το είχε πει η Μαρινέλα. Και φυσικά το σλόγγαν, το επιφώνημα αυτό, «Drinky, drinky, μάνα μου». Πολλοί ερμηνευτές εκείνα τα χρόνια, όπως έχουμε ακούσει, που της διασποράς που τραγουδούσαν σε διάφορες περιοχές, σε Ευρώπη, Αμερική, Αυστραλία, ήταν σίγουρα στα τραγούδια που συμπεριελάμβαναν. Το επόμενο το υπογράφει ο Γιάννης Μαρκόπουλος, που είχε μια έφεση να κάνει και χιουμοριστικά τραγούδια, και θα το ακούσουμε από τον Γιώργο Μαρίνο απόψε.

βγαίνει ο αρχηγός και πίσω του η σκύλη. Τραπέζι πεντακάθαρο, λεφτά, χαρτιά και τσόχα. Κρατά τη μύτη σου μακριά, να μη σε πάρει μπόχα. Αγαπώ, γονοκομπά, γονοκομπά, γονοκομπά.

Διαχειρός λοιπόν Γιάννη Μαρκόπουλου, τούμπου τουμπουζά τουμπουζίτσου, το ακούσαμε από τον Γιώργο Μαρίνο, το έχουν επίσης τραγουδήσει ο Κώστας Βουτσάς, το έχουν ηχογραφήσει και με μεγάλη επιτυχία, και ο Λάκης Χαλκιάς. Σατυρικά τραγούδια που όμως λένε πολλά, όπως και το επόμενο που θα τα ακούσουμε σε μια πολύ νεότερη ηχογράφηση με τον Σπύρο Γραμμένο και τον Φίβο Δελιβοριά. Από την Ταράτσα του Φίβου λοιπόν, ένα τραγούδι που έγινε τόσο δημοφιλές, από τον Χάρη Κλίν, λίγο δύσκολο, Ουγκάγκα Μπούμπουμ, να το Ουγκάγκα Μπούμπουμ, αυτό, εν πάση περιπτώσει, το έγραψαν ο Γιώργος Κρυμνιζάκης και ο Γιάννης Κακουλίδης, Σπύρος Γραμμένος και Φίβος Δελιβοριάς.

Καγκαμπούμπουμ λοιπόν, του Χάρη Κλίν, του Βασίλη Τριανταφυλλίδη, με τη μουσική του Γιώργου Κρεμιζάκη. Δεν το ακούσαμε και από τους δύο μαζί, ακούσαμε λίγο από τον Σπύρο Γραμμένο και από το Φίβο Δελιβοριά, από ζωντανή ηχογράφηση. Και θα πάμε στις 18:30 που θα συναντήσουμε Earth News Radio για τα νεότερα στους τίτλους του Δελτίου Ειδήσεων, με το κορυφαίο ίσως αυτών των τραγουδιών που διαλέξαμε, που έχουν για τίτλο ή στη ροή τους ένα επιφώνημα και που έγιναν τόσο δημοφιλή. Δεν θα πούμε καν τίποτε, απολαύστε το και βγείτε και στο παράθυρο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τη δημιουργία νέου φορέα για διαχείριση των στενών του Ορμούς ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία διαβίβαση στην Ουάσιγκτον το Πακιστάν σύμφωνα με το Reuters. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δείξει ευελιξία στο να επιτρέψει το Ιράν να διατηρήσει περιορισμένες πυρηνικές δραστηριότητες για ειρηνικούς σκοπούς υπό την επίβλεψη του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, δήλωσε το Reuters ανώτερη ιρανική πηγή. Με επιστολή τους προς την ηγεσία του κόμματος, 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ από την Κρήτη ζητούν την ανάκληση της απόφασης και την επαναφορά του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι ανιψιοί που ξυλοκοπούσαν και εκβίαζαν αγρότες στα Βορίζια, συνελήφθη σε νοσοκομείο της Αθήνας ο θείος τους.

0: Οι τρεις κατηγορούμενοι για ζωοκλοπή αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ οι δύο βασικοί εμπλεκόμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Τραγωδία στα Πατήσια με εργαζόμενο εταιρείας ρεύματος που απανθρακώθηκε έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες. Εργατικό δυστύχημα στη βουνοπλαγιά Ιωαννίνων, νεκρός πατέρας δύο παιδιών κατά τη διάρκεια εργασιών σε έργο κατασκευής δικτύου ομβρίων. Για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, έως 25 βαθμούς τη θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Εδώ είμαστε για το δεύτερο μας κιόλας ημίωρο, αργά στο απόγευμα της Δευτέρας, δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9, παρέα πάμε στις 8 παρα 5, στο μικρόφωνο Ξενοφώνου Αραράκος, η Χρυσούλα Αντωνιάδη φροντίζει τον ήχο μας και ξεκινήσαμε με την Ελευθερία Αρβανιτάκη, με το, από το άλμπουμ Κοντραμπάντο, 1986 ήταν, τότε που έκανε μια πολύ μεγάλη στροφή, αφού ξεκίνησε ως γνωστόν με τα ρεμπέτικα και τα λαϊκά και εκεί συνάντησε τον ήχο του Σταμάτη Σπανουδάκη και μια καινούργια προοπτική. Η Ακτή, το τραγούδι που ακούσαμε, και μια ανάλογη στροφή στις αρχές της δεκαετίας του 90, αμέσως τώρα από τη Χαρούλα. Νίκου Αντίπα, Λίνας Νικολακοπούλου, Διευχών.

Τραγούδι προσευχή διευχών των Αγίων, η Χάρης Αλεξίου τραγουδώντας, όπως είπαμε, Νίκο Αντίπα και Λίνα Νικολακοπούλου, σε εκείνο το περίφημο άλμπουμ που είχε τον τίτλο και ένα καινούριο μουσικό περιβάλλον για τη φωνή της Χάρης Αλεξίου. Στη συνέχεια ακούμε απόψε για πρώτη φορά την διασκευή σε ένα κλασικό και πολύ αγαπημένο κινηματογραφικό τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου από την ταινία Λόλα, με τους στίχους του Βαγγέλη Γκούφα. Είναι το «Δεν έχει αρχή» που ηχογραφήθηκε τα τελευταία χρόνια με την Ιερόσα Ία και τη συμμετοχή του ίδιου του συνθέτη, αλλά μια ολοκένουρια διασκευή στο remix του Papercut. «Δεν έχει αρχή».

Ήρωες στο δράμα, ζωντανή σαν από θαύμα. Όλα είναι μπροστά, να τα σαμποφίλιου, το υπέροχο τραγούδι που έγραψε ο Μανώλης Φάμελος. Και προχωράμε στις επόμενες στροφές.

0: στροφή από τα πολύ αγαπημένα μας τραγούδια του Νίκου Πορτοκάλογλου, που δεν έχει ακουστεί όσο θα έπρεπε νομίζω. Ένα τραγούδι για την διαδρομή που κερδίζεις και χάνεις. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται είναι μια σωστή εκτίμηση τελικά του χρόνου. Θα κλείσουμε την πρώτη ώρα με Κώστα Λιβαδά, που χθες ήταν σε μια εξαιρετικά απολαυστική συζήτηση με τον Οδυσσέα Τσάκαλο, παρουσιάζοντας το καινούργιο άλμπουμ που έφτιαξαν με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Reunion. Από το πρώτο το όμως προσωπικό άλμπουμ, Κάθε Μπαλκόνι Έχει Αληθέα, ακούμε αυτό που έτσι μοιάζει καλοκαιρινό και ίσως το πρώτο τραγούδι που έφερε τη Φολέγανδρο στην ελληνική δισκογραφία. Δειλά βγήκε το φεγγάρι.
1: Δειλά βγήκε το φεγγάρι.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
5: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
2: Εισιτήρια more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Μανώλης Φάμελος, Μαρία Κυλαϊδόνη, στο ξεκίνημα της δεύτερης μας ώρας. Κοίταξε να δεις με τους στίχους Γιάννη Λογοθέτη, Λουκιανός Κυλαϊδόνης από το άλμπουμ «Σε ευχαριστώ Λουκιανέ». Και έτσι λοιπόν πήραμε ξεκίνημα για τη δεύτερη ώρα εδώ, αργά στο απόγευμα της Δευτέρας, στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Πάμε ως τις 8 παρα 5 περίπου. Στο μικρόφωνο Ξενοφώνα Αραράκος, Χρυσούλα Αντωνιάδη εξακολουθεί να φροντίζει τον ήχο μας με τα στιβαρά της χέρια και την αγάπη της για τον Δημήτρη Μητροπάνο και την Αντάσα Αποφίλιου. Λοιπόν, και συνεχίζουμε με δώρο Δημοσθένους.

φοβερός δώρος Δημοσθένους από το άλμπουμ Κομπέρ. Θα ήθελα να σου να το τέρι μου του Ηρακλή Θεοφανίδη και του Κώστα Κοφινιώτη. Ενώ στην συνέχεια μια θαυμάσια συνάντηση η Αλέξια με τη Ρένα Βλαχοπούλου. Τραγουδούν Γιώργο Μουζάκη, Γιώργο Οικονομίδη. Το πρώτο ραντεβού.

0: όμορφος.
1: Πολύ
0: κούκλος.
1: Θα πάω με χοντράκ.
0: 1:30. Μελαχρός ξανθός.
1: Ω, δεν θέλω ξανθό.
0: Ούτε εγώ.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Φόρεσα τα καινούρια μου και ντύθηκα στην πένα.
1: Ε, τι μάνα.
0: Γιατί έχω απόψε ραντεβού, το πρώτο πρώτο ραντεβού, αγάπη μου με σένα.
1: Από τι έρωτας είναι αυτός.

Μια νυχτερινή εκπομπή, κλασική εκπομπή από την Αφροδίτη Μάνου στο σκαραβαίο της, όπως ήταν και στο εξώφυλλο τότε του άλμπουμ. Στο μικρόφωνο, α ναι, στο μικρόφωνο. Λοιπόν, Χάρης και Πάνος Κατσιμίκας, όπως τους γνωρίσαμε, μια βραδιά στο Λούκι αμέσως τώρα.

Ήταν λοιπόν Χρήστος και Πάνος Κατσιμίχας με το τραγούδι που είχαν πρωτοεμφανιστεί στους αγώνες ελληνικού τραγουδιού 1980 που είχε διοργανώσει ο Μάνος Κατζηδάκης στην Κέρκυρα και Βαγγέλης Γερμανός που δηλώνει σκλάβο σου για πάντα.

Αυτά λοιπόν ήτανε, όπου κι αν πας θα ανέβω να σε βρω, θα ψάξω να σε βρω. Είδα ένα μόρφι παρέα με τον Μάρκο Κούμαρη από τους Λοκομόντο, που έγραψε τα λόγια στη μουσική του Δημήτρη Μπαλογιάννη. Της καρδιάς τα πέταλα όμως, τι λένε. Θα τα ακούσουμε από τον Νίκο Γιώγαλα, στην παρέα του και ο Μανώλης Φάμελος και ο Νίκος Πορτοκάλογλου.

Έτσι είναι, πολλές φορές αισθάνομαι στο σημείο να συγκρινόμαστε με άλλες καταστάσεις. Της καρδιάς στα πέταλα, τραγούδι του Νίκου Σιώγαλα, ζωντανή ηχογράφηση με πορτοκαλόγλου και φάμελο παρέα. Ενώ στη συνέχεια παίρνουμε το ποδήλατο, γιατί ξέρουμε από ανηφοριές. Έγραψε ο Άρης Δαβαράκης, στη μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου, το τραγουδά ο Κώστας Μακεδόνας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Με καράβια στη στεριά ξεκινήσαμε στο τελευταίο μας ημιώρο, αργά, πολύ αργά, ως το απόγευμα της Δευτέρας, δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Παρέα πάμε ως τις 8 παρα 5 περίπου, στο μικρόφωνο Ξενοφώνα Ραράκος. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει από τώρα τον ήχο μας και ήταν ένα τραγούδι που έγραψε ο Μιχάλης Γκανάς, ο υπέροχος αυτός ποιητής λογοτέχνης, και ο Μίνος Μάτσας. Η Χαρούλα μας πάει μια βόλτα τώρα στην παλιά αγορά από το άλμπουμ «Το παιχνίδι της αγάπης», με δική της μουσική και στίχους «Η παλιά αγορά».

πραγματικά γευστικά και καυτερά τα μπαχάρια, η Ελλάδα αντέχει. Η παλιά αγορά από την Χάρη Αλεξίου και ώρες μου χρωματιστές. Αμέσως τώρα ο Κώστας Μάντζιος τραγουδά Γιώργο Σταυριανό.

από το άλμπουμ «Καθαρός ουρανός», «Ωραίες μου χρωματιστές», Κώστας Μάντσιος, στίχη μουσική από τον Γιώργο Σταυριανό και μέσω πέλαγα θα μας οδηγήσει η Ανδριάνα Μπάμπαλη με το επόμενο τραγούδι που έχει την μουσική του Άκη Κατσουπάκη και στίχους του Νίκο Μωραϊτή.

Νίκης Θεοδωράκης με τους στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου από το άλμπουμ «Σερενάτες», η Μαρία Φαραντούρη και ένα αλόκο το φεγγάρι, ενώ στη συνέχεια ένα όνειρο απατηλό, όπως αγαπήθηκε τόσο πολύ στη διασκευή του Μίνου Μάτσα και στην ερμηνεία του Κώστα Τριανταφυλλίδη, Απόστολος Καλδάρας, Ευτυχία Παπαγιανοπούλου.

Έτσι φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή μας διαδρομή που θα ολοκληρωθεί με Ελένη Τσαλιγοπούλου και το ολοκένουργιο «Δεν μπορώ να σε ξεχάσω» από το άλμπουμ Reunion, Κώστα Λιβαδά και στίχη Αγλαία Σφίκα. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το απόγευμα στις 6. Αμέσως μετά νέα ελληνικά που φροντίζει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Χρήστος Παπαμιχάλης. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος φρόντισε τον ήχο. Από τον Ξενοφόντα Ραράκο, καλό σας βράδυ.

0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες νέες παρουσίες στην ελληνική δισκογραφία. Ο Κωστής, σκέτο, που τραγουδά και ανθίζουν φρέζες στα μπαλκόνια. Από το νέο του άλμπουμ Fake Volan, αυτό είναι το Ζεφυρολίμανο. Μαζί του ο Γιάννης Λίτενας.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
2: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
1: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
3: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
2: Ο ίδιος πειρασμός.
3: Και η ίδια απόλαυση.
1: Η δική μας απόλαυση.
3: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
1: Σ' αγαπώ, μαμά.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Ο σαξοφωνίστας Μπίκο Αγκουσέφ και η ορχήστρα του από τη Βόρεια Μακεδονία κάθε χρόνο ταξιδεύουν στο καρναβάλι της Νάουσας και με τη μουσική τους ενώνουν ρυθμούς και παραδόσεις.
7: Ναύουσα, όμπεσενε, όμπεσενε.
6: Ο Μπίκο και η ορχήστρα του. Από την Παρασκευή 22 έως και την Κυριακή 24 Μαΐου στον θερινό κινηματογράφο ΛΑΗΣ της Ταινιοθήκης της Ελλάδας.
4: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
3: και ακούει
2: ιστορίες του μπουζουκιού,
3: ιστορίες λαϊκών
2: και δημοτικών
3: οργάνων και φωνών.
2: Αυτό.
3: Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.

Μάρτιος 1965, στα μπουζούκια ο Γιώργος Ζαμπέτας και ο Στέλιος Ζαφυρίου. Το θέμα, λέει, το είχε βρει ο Ζαμπέτας με αφορμή ένα ταξίδι της γυναίκας του στο εξωτερικό. Πρότεινε λοιπόν στον Τσάντα, το Χαράλαμπο Βασιλιάδη, να το αναπτύξει και έτσι γεννήθηκαν τα Δειλινά. Η πρώτη σκέψη του Ζαμπέτα ήταν να το τραγουδήσει πολύ πάνω, αλλά τη μέρα που πήγε στο σπίτι της για πρόβα, εκείνη είχε κανονίσει να πάει για μπάνιο, γνωστές ιστορίες. Έτσι ο νους του Ζαμπέτα πήγε στην πολύ νέα Βίκη Μοσχολιού, που ήδη είχαν βρεθεί σε κάποια κέντρα. Καλησπέρα, είναι στον ήχο Παναγιώτης Στουπής και το επόμενο τραγούδι είναι από την ίδια εποχή. Είναι και αυτό του Γιώργου Ζαμπέτα, έχει στίχους του Χαράλαμπου Βασιλιάδη και τραγουδάει η Βίκη Μοσχολιού μαζί με τον Γιώργο Ζαμπέτα.

Η Μοσχολιού και ο Ζαμπέτας θα τραγουδήσουν πάει-πάει και στο κινηματογράφο της εποχής στην ταινία του Ορέστη Λάσκου «Ουρανοκατέβατος». Ο Μίμης Φωτόπουλος είναι απολαυστικός, καθώς ενώ έχει πεθάνει, ουρανοκατέβατος έχει επισκεφθεί, λέει, την γη για να βοηθήσει την οικογένειά του που έχει πάρει στραβό δρόμο, αλλά μέσα σε όλα χορεύει και στα μπουζούκια στο άκουσμα αυτού του τραγουδιού. Το επόμενο τραγούδι είναι από την ίδια εποχή, αλλά έχει αρκετά διαφορετικό ήχο.

Ιανουάριο 1965, λοιπόν, εδώ το τραγούδι του Βασίλη Βασιλιάδη με στίχους του Πυθαγόρα. Η Γιώτα Λίθια έχει χορευτεί σχετικά λίγα τραγούδια του Βασίλη Βασιλιάδη, και μάλιστα εκείνα τα χρόνια, στα χρόνια του 70, θα κάνει ένα ολόκληρο μεγάλο δίσκο με καινούρια τραγούδια, τα οποία μοιράζονταν ο Βασίλης Βασιλιάδης και ο Τάκης Μουσαφύρης. Ο δίσκος λεγόταν «Μπορεί». Ήταν βέβαια μια εποχή που η Γιώτα Λίθια δεν είχε πια τη λάμψη του 60 στην απήχησή της στον κόσμο, ούτε συχνή παρουσία στην δισκογραφία είχε, αλλά εξίσου σπάνια εμφανιζόταν και σε κέντρα τότε, μετά από ένα μεγάλο διάστημα που έζησε στην Αυστραλία. Ίσως η πιο φωτεινή στιγμή για τη Γιώτα Λίθια των νεότερων χρόνων ήταν το 1984, όταν με πρωτοβουλία του Γιώργου Νταλάρα μοιράστηκε ένα δίσκο που λεγόταν «Καλημέρα κυρία Λίθια». Σε εκείνο το δίσκο ξανατραγούδησαν και οι δυο σε νέες εκτελέσεις, κυρίως τραγούδια από τα χρόνια του 60. Ο δίσκος, λοιπόν, άνοιγε με την Γιώτα Λίθια να λέει ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του Βασίλη Βασιλιάδη και του Πυθαγόρα, που είχε πρωτοτραγουδήσει ο Στέλιος Καζαντζίδης.

την αυτοβιογραφία της Γιώτας Λίδια που κυκλοφόρησε με επιμέλεια του Κώστα Μπαλαχούτη, μια αφήγηση της τραγουδίστριας για την ηχογράφηση του τραγουδιού που μόλις ακούσαμε. Εκεί που ετοιμάζαμε με τον Ταλάρα το μεγάλο δίσκο, ο γιος μου μου ζήτησε μια χάρη. «Μαμά, αν πεις ένα τραγούδι θα σε παραδεχτώ». Το ρώτησα ποιο τραγούδι είναι αυτό. «Το κάψε κάψε του Στέλιου», μου απάντησε. «Τι λες καλέ, πού να το πω αυτό, ούτε αναπνοές έχει ούτε τίποτα. Λέγεται αυτό το τραγούδι. Έχει κάτι ανάσες εκεί ο Στέλιος, ατέλειωτες», του απάντησα. Στεναχωρήθηκε και στεναχωρήθηκα κι εγώ. Κράτησα όμως μέσα μου την επιθυμία του. Μ' άρεσε και εμένα αυτό το τραγούδι, αλλά ήταν δύσκολο και ειδικά για μια γυναίκα να το ερμηνεύσει, να το πει σωστά δηλαδή πάνω στα πατήματα του Καζαντζίδη. Βρισκόμαστε στο στούντιο, σχεδόν έχουμε ολοκληρώσει τις διαδικασίες για την επιλογή των τραγουδιών, τις ορχήστρες κλπ. Και πρέπει να μπούμε να τραγουδήσουμε. Λέω πρώτα στον Ταλάρα και μετά στο Μακράκι, τον παραγωγό. Θέλω να δοκιμάσω το κάψε κάψε και άμα βγει καλό, όπως το θέλω εγώ, να το βάλουμε στο δίσκο. Αν όχι, ξεχάστε το. Το τραγούδι το ήξεραν και ο Νικολόπουλος, που νομίζω είχε παίξει και στην πρώτη του ηχογράφηση με τον Καζαντζίδη, και ο Λευτέρης Ζέρβας και η υπόλοιπη μουσική. Στέκομαι μπροστά στο μικρόφωνο και το τραγουδάω μια και έξω. Σταματάμε. «Έβγα έξω να ακούσει τι είπες», μου λέει περιπεκτικά ο Μακράκης. Βλέπω τον ηχολήπτη, τον Γιάννη Παπαϊωάννου, να χτυπιέται. Γενικότερα όλοι έμοιαζαν συγκινημένοι. Εγώ από τη φύση μου θέλω πάντα το καλύτερο στη δουλειά μου. Ακούω πως το έχω πει το κομμάτι, δεν είμαι απόλυτα ευχαριστημένη και αποφασίζω να το τραγουδήσω για μια ακόμα φορά. «Καλά, εγώ κρατάω την πρώτη και εσύ μπες και πες το άλλες 200», μου λέει ο Μακράκης. Το ξανατραγούδησα, αλλά τελικά κρατήσαμε την πρώτη εγγραφή.

τραγούδι αυτό ο Στέλιος Καζαντζίδης το έλεγε στην άλλη όψη του μικρού δίσκου που πρωτακούστηκε το «Κάψε, κάψε» κάπου εκεί γύρω στα 1971. Ο Στέλιος Καζαντζίδης ηχογραφεί αρκετά τραγούδια του Βασίλη Βασιλιάδη καθώς τελειώνει η δεκαετία του 60 και αρχίζει αυτή του 70, και μάλιστα τα περισσότερα από αυτά τα τραγούδια γίνονται πολύ γνωστά εκείνη την εποχή. «Θα τα σκίσω τα ρούχα μου», «Θα κόψω το τηλέφωνο», «Σαββάτο σήμερα μα σε καλό μου γιατί δεν φάνηκε το μωρό μου», «Υποψία». Λέω να ακούσουμε από αυτά τα τραγούδια ένα που αποτελεί ίσως μια άμεση απάντηση στη μεγάλη επιτυχία που είχε κάνει λίγο πριν η Μαρινέλα με ένα τραγούδι του Γιώργου Κατσαρού και του Πυθαγόρα που έλεγε «Οι άντρες δεν κλαίνε». Ο Πυθαγόρας και πάλι, αλλά με μουσική εδώ του Βασίλη Βασιλιάδη, έγραψε για τον Καζαντζίδη «Κι όμως κυρία μου, οι άντρες κλαίνε».

Είναι λοιπόν μια εποχή που μετά τον χωρισμό του από την Μαρινέλα, τα περισσότερα εισαγόντα στις ηχογραφήσεις του Καζατζίδη τα κάνει η Λίτσα Διαμάντη. Θα ακούσουμε τώρα ένα από τα τραγούδια του Απόστολου Καλδάρα που λέει ο Καζατζίδης εκείνη την εποχή μαζί με τη Λίτσα Διαμάντη. Μεγάλη επιτυχία τότε, που έχει αντέξει όμως και στα χρόνια.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
2: Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
3: και ακούει
2: ιστορίες του μπουζουκιού,
3: ιστορίες λαϊκών
2: και δημοτικών
3: οργάνων και φωνών.

στον ήχο ο Παναγιώτης Στουπής. Και ήταν αυτό ένα ακόμα τραγούδι του Βασίλη Βασιλιάδη και του Πυθαγόρα, με πρώτη φωνή εδώ τη Λίτσα Διαμάντη και δεύτερη φωνή το Μάνο Παπαδάκη. Η Λίτσα Διαμάντη εκείνη την εποχή έχει ξεκινήσει την προσωπική της δισκογραφία κάνοντας επιτυχία τις Συννεφιές του Γιώργου Μιτσάκη, αλλά κάνει πάντα σεγόντας τους περισσότερους από τους τραγουδιστές της εταιρείας που ανήκει, και στους παλιότερους και στους νεότερους. Ακούμε λοιπόν τότε το γνώριμο σεγόντο της Λίτσας Διαμάντη, τόσο μαζί με τον παλέμαχο πρόδρομο Τσαουσάκη, όσο και μαζί με τους νεότερους Μπαμπιτσετίνη και Μάνο Παδάκη.

Εδώ ο Μάνος Παπαδάκης, με δεύτερη φωνή την Βάσο Καρανικόλα, την αδελφή του συνθέτη και μπουζουξινίκου Καρανικόλα, σε ένα τραγούδι με μουσική του Θόδωρου Δερβενιώτη και με στίχους του Κώστα Βίρβου. Εκείνη ακριβώς την εποχή είναι που ο Βίρβος αρχίζει την πιο στενή του συνεργασία με τον Γρηγόρη Πιθηκότση, και μάλιστα αρχικά κρυφά, καθώς είχε ακόμα συμβόλαιο με την προηγούμενη εταιρεία του. Κυκλοφορεί λοιπόν ένα δισκάκι που δεν είχε αρχικά το όνομα του Κώστα Βίρβου στη θέση του στιχουργού, αναφερόταν μόνο το όνομα του Γρηγόρη Πιθηκότση, και αυτός φυσικά τραγουδούσε. Οι δύο όψεις αυτού του μικρού δίσκου έκαναν τεράστια επιτυχία.

Στο Μπελαμί το Ουζαρί λοιπόν και ο Κιθάνος πέθανε. Οι δύο πρώτες μεγάλες επιτυχίες που γράφει τότε ο Κώστας Βύρος στους στίχους και ο Γρηγόρης Μυθικότσης στην μουσική. Και κάπως έτσι ξεκινούν κάποια χρόνια που ο Μυθικότσης αρχίζει σιγά σιγά να κάνει ολόκληρους μεγάλους δίσκους και να στηρίζεται σε τραγούδια που υπογράφει ο ίδιος με στίχους του Κώστα Βύρβου. Κυρίως μέσα από αυτούς τους δίσκους προκύπτουν τότε οι μεγαλύτερες επιτυχίες του. Παράλληλα βέβαια θα τραγουδήσει και στην επιστροφή του Μάνου Χατζηδάκη με στίχους του Νίκου Κάτσου, όπως επίσης και σε δίσκους του Λυκούργου Μαρκέα και του Γιώργου Κατσαρού. Είναι οι μαέστροι της εποχής εκείνης που δοκιμάζουν να γράψουν τραγούδια λαϊκά ή με βασικό όργανο το μπουζούκι. Περίπου τότε όμως ο Μπηθηκότσης συναντά ξανά και τον Βασίλη Τσιτσάνη και λέει δύο παλιότερα τραγούδια του. Την ίδια στιγμή όμως ο Βασίλης Τσιτσάνης ένα από αυτά τα τραγούδια θα το τραγουδήσει και ο ίδιος, αλλά θα το δοκιμάσει και με τον νεαρό Μανώλη Μητσιά.

τίτλος ήταν «Μια Κυριακή σε γνώρισα», ο τίτλος της πρώτης ηχογράφησης του τραγουδιού στα 1938, όταν το τραγούδισε τότε ο Στράτος Παγιουμτζής, ήταν «Όταν σε πρωτογνώρισα».

Έγινε την ίδια μέρα, 11 Αυγούστου του 1948, αν οι ημερομηνίες που έχουμε είναι σωστές, η μοναδική φορά που συναντήθηκαν στο στούντιο Πρόδρομος Τσαουσάκης και η Σωτηρία Μπέλου και είπαν τρία τραγούδια του Τσιτσάνη, τη Στεφιασμένη Κυριακή με πρώτο τον Τσαουσάκη, αλλά επίσης το Ξεφάντωμα και το Σε πήραν από τα χέρια του, που ο Τσαουσάκης συνοδεύει την Μπέλου. Γιώργος Τσάμπρας στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Τουπής στον ήχο, καλό βράδυ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Το μουσικό θέμα της κινηματογραφικής ταινίας του Ρομπέρτο Μπενίνι «Η ζωή είναι ωραία» έχει γίνει σύμβολο τρυφερότητας, ελπίδας και ανθρωπιάς. Συνδυάζει τη λυρική μελωδία με μια γλυκόπικρη νοσταλγία. Σύνθεση του Νικόλα Πιοβάνη, σύνθεση βραβευμένη με Όσκαρ. Το «La Vita è Bella» είναι μουσικό θέμα που μένει μέσα μας. Απλή μελωδία που πλέον θεωρείται κλασικό κομμάτι της κινηματογραφικής μουσικής παγκοσμίως. Ακούσαμε μια διασκευή από τον σημαντικό Γάλλο βιολονίστα Ρενό Καπουσόν. Στη διασκευή του μάλιστα, στη μέση του μουσικού θέματος, ο Καπουσόν φέρνει την μελωδία σε μινόρα κλίμακα για να επανέλθει μετά από έναν κύκλο στην ματζόρε του κομματιού. Φιλαρμονική ορχήστρα των Βρυξελών τον συνόδευσε υπό τη διεύθυνση του Στεφάν Ντενεύ. Έτσι ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, καλό βράδυ και καλή εβδομάδα. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια παρέα με τη Χρυσούλα Αντωνιάδη που είναι στη ρύθμιση του ήχου σήμερα. 2-10-60-13-168-169 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Καλή ακρόαση.

κοντρατενόρου Βιτσέντζο Καπετζούτο και της δικής μας Κατερίνας Παπαδοπούλου. Χαρακτηριστικός και ο ήχος της θεόρυβης αυτού του υπέροχου μουσικού οργάνου, έγχορδο όργανο της Αναγέννησης και του Μπαρόκ, που είχε εμφανιστεί γύρω στα 1600 στην Ιταλία. Ο ήχος τώρα στο επόμενο τραγούδι κινείται στα ίδια μουσικά χρώματα. Είναι το συγκρότημα Lire Cantus, που συνοδεύει τον Χρήστο Θηβαίο στο τραγούδι του με τίτλο «Τα δέντρα».

Σας αναγγείλαμε τα δέντρα του Χρήστου Θηβαίου, θα τα ακούσουμε όμως. Ακούσαμε τώρα το La Primavera από τον Owen Five, έναν Αμερικανό τροβαδούρο που ερμήνευε μουσικές και τραγούδια της μεσαιωνικής και της αναγεννησιακής μουσικής. Τον ακούσαμε στο La Primavera, ψεφαραδίτικο τραγούδι στη γλώσσα Λαντίνο. Owen Five το έκανε γνωστό στη σύγχρονη εποχή. Μάλιστα αυτό το τραγούδι το βρίσκουμε και στο soundtrack της ταινίας ντοκιμαντέρ του Wim Wenders για την Pina Baus, την πρωτοπόρο του σύγχρονου χορού. Ελάτε τώρα να ακούσουμε τα δέντρα, Χρήστος Θηβαίος με το συγκρότημα Lyrecantus.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ακούσαμε τα δέντρα, ποίημα του Χρήστου Θηβαίου που το μελοποίησε και το ερμήνευσε παρέα με τους Λυρεκάντους. Και λάτε τώρα να ακούσουμε τα παλιά καλοκαίρια, ποίημα της Λένας Παπά, μελοποιημένο από τους Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα.

Κι αν η ελπίδα το μέλλον συντηρεί, η μνήμη τρέφει το παρόν, το παρελθόν μας δικαιώνοντας. Γιατί ό,τι υπήρξε μια φορά δεν γίνεται να πάψει να έχει υπάρξει. Αυτή ήταν η τελευταία στίχη του ποίηματος «Παλιά καλοκαίρια» της Λένας Παπά. Υπέροχη στιγμή για τον Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα. Θεωρώ τα «Παλιά καλοκαίρια» ότι είναι από τα κορυφαία τους, αν όχι το κορυφαίο τους τραγούδι.

Πώς να σοπάσω. Το τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου και του Κώστα Κινδύνη. Μια μελωδία που επαναλαμβάνεται, αναδεικνύοντας τους στίχους. Η παρουσία του Νίκου Ξυλούρη στο Ελληνικό Τραγούδι είναι από εκείνες που δεν περιγράφονται. Απλώς αισθάνεσαι βαθιά μέσα σου τη φωνή του, τον τρόπο που τραγουδάει, και ο Νίκος Ξυλούρης, θα το λέω πάντοτε, έτσι το νιώθω, είναι μια φωνή αρχαγγελική.

Πλάνο Διασύνη Μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου μας. 2-10-60-13-168-169 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα. Εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Το μουσικό θέμα που ακούσαμε είναι του Μάνου Χατζηδάκη από το 1968, χρονιά που συνέθεσε για το φιλμ του Σίλβιο Ναριτσάνο «Blue», με πρωταγωνιστές τον Τέρνς Σταμπ και την Τζόανα Πέτετ. Το φιλμ χαρακτηρίστηκε ως ποιητικό western, αν μπορεί να σταθεί η λέξη ποιητικό δίπλα σε ένα western που είναι συνήθως σκληρά. Ο Μάνος Χατζηδάκης διεύθυνε την Συμφωνική Ορχήστρα του Λος Άντζελες και σολίστη στην κιθάρα ήταν ο Λαουρίντο Αλμέιντα.

Τίτλος του τραγουδιού «Διαγώνια πάθη». Η Μίσια ήταν από τις κορυφαίες ερμηνεύτριες της Πορτογαλίας, γνωστή και ως η Αίρια των Φάδο. Με τις ερμηνείες της ανανέωσε ριζικά το παραδοσιακό πορτογαλικό τραγούδι. Μελοποίησε στίχους δε σπουδαίων ποιητών. Χαρακτηρίστηκε συχνά ως η αναρχική του Φάδο, καθώς τόλμησε να εξυγχρονίσει το κλασικό είδος, προσθέτοντας σύγχρονα στοιχεία. Μερικά από αυτά είναι προσέθεσε βιολίστης ενορχιστρώσεις και ακορντεόν και απαγγέλλοντας στίχους σπουδαίων ποιητών όπως του Φερνάντο Πεσόα. Να ακούσουμε τώρα την φωνή της Τάνιας Τσανακλίδου σε τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου και της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, ένα τραγούδι που αγαπήθηκε με τις φωνές τόσο της Μελίνας Μερκούρη όσο και της Βίκης Μοσχολιού. «Τι έχει και κλαίει το παιδί». Ηχογράφηση που θα ακούσουμε από συναυλία προς τιμήν της Βίκης Μοσχολιού.

Τι έχει και κλαίει το παιδί. Ήταν η Τάνια Τσανακλίδου σε αυτό το τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου και της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Είναι ένα τραγούδι που είχε γράψει ο Θωμάς Μπακαλάκος και που το είχε ερμηνεύσει η Χαρούλα Αλεξίου. Σίγουρα θα θυμάστε τους στίχους. Να δώσεις δύο φυλάκια στη Μυριόκαλη και αυτό το λουλουδάκι για σένα. Και αύριο μην ξεχάσεις που είναι Κυριακή να βάλεις τα καλά σου για μένα. Σ' αγαπώ πολύ, σ' αγαπώ πολύ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε γίνονται το soundtrack μοναδικών στιγμών μας, στιγμών που έχουμε κρατήσει καλά μέσα μας. Ακούγοντάς τα λοιπόν και μετά από καιρό, ζωντανεύουμε ξανά όλα όσα είχαμε νιώσει κάποτε.

Ο Γιώργος Νταλάρας τραγούδησε «Τη νύχτα» του Νίκου Γκάτσου και του Σταύρου Ξαρχάκου. Ένα τραγούδι που είχε πρώτο τραγουδήσει η Βίκη Μοσχολιού το 1966, αν δεν κάνω λάθος. Και να κλείσουμε αυτό το ημίωρο με τη φωνή της Ελένης Βιτάλη. Είναι αβάσταχτο να φεύγεις, σαν δροσούλα κάθε αυγή. Φίλα με, κι εγώ είμαι φίλο ολομόναχο στη γη. Νότης Μαυρουδής, Άκος Δασκαλόπουλος, με τη φωνή της Ελένης Βιτάλη.

ήταν το Oblivion, ίσως η ωραιότερη μελωδία του Αστρο Πιατζόλα. Σύνθεση του 1982 για το φιλμ του Μάρκο Μπελόκιο «Έρικος ο Τέταρτος». Oblivion σημαίνει λύθη, σημαίνει λησμονιά. Η μελωδία του Πιατζόλα έχει ερμηνευτεί και ηχογραφηθεί αμέτρητες φορές. Βρίσκεται μάλιστα και στο ρεπερτόριο πολλών σολίστ σε διαφορετικά μουσικά όργανα. Με την μελωδία του Oblivion περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στις πλανόδιες μουσικές του. Ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και για αυτή τη νύχτα, παρέα με τη Χρυσούλα Αντωνιάδη, που σήμερα είναι στη ρύθμιση του ήχου μας. 210-60-13-168 και 169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Η Αμελίτα Μπαλτάρ ήταν η βασική ερμηνεύτρια του Αστρο Πιατζόλα τη δεκαετία 1960-1970, εποχή που ο μεγάλος συνθέτης συνεργαζόταν με τον φίλο του και ποιητή Οράσιο Φερέρ. Η Αμελίτα Μπαλτάρ ήταν και η πρώτη ερμηνεύτρια στην όπερα του Πιατζόλα «Η Μαρία του Μπουένος Άιρες». Το τραγούδι «Πρελούδιο για το έτος 3001» γράφτηκε από τον Πιατζόλα και τον Οράσιο Φερέρ, ειδικά για τη φωνή της Αμελίτας Μπαλτάρ που την ακούμε.

Το 3001 ήταν η φωνή της Αμελίτας Μπαλτάρ, Αστροπιατσόλα, Οράσιο Φερέρ, η στίχη. Το τραγούδι έχει έντονη ποιητική ατμόσφαιρα. Ο Οράσιο Φερέρ φαντάζεται ένα μακρινό κόσμο όπου το τάγκο, η αγάπη και η μοναξιά εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμη και σε μια σχεδόν επιστημονικής φαντασίας εποχή.

Luz de Luna, φως του φεγγαριού. Το συνέθεσε ο Αλβάρο Καρίγιο, ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της μεξικάνικης μπολερό και της ρατσέρα μουσικής. Ακούσαμε την ιδιαίτερα συναισθηματική ερμηνεία της Τσαβέλα Βάργας. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές εκτελέσεις του τραγουδιού που ήταν σε τέμπο αλέγκρο θα έλεγα, η Βάργας το τραγούδισε αργά, δραματικά, δίνοντας έμφαση στη μοναξιά, τον ανεκπλήρωτο έρωτα. Την ερμηνεία της Τσαβέλα Βάργας χρησιμοποίησε και ο Πέδρο Αλμοδόβαρ στην ταινία του «Κίκα».

Καλό ταξίδα πουλιά, ήρθε βοριάς, ήρθε νοτιάς. Δύο τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη από τον Διονύση Σαββόπουλο. Ήτανε το πρώτο από τη μυθολογία του Νίκου Γκάτσου και το δεύτερο, το ήρθε βοριάς, ήρθε νοτιάς, νεανικό τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη που είχε γράψει με τον φίλο του Γιάνγκο Αραβαντινόν, αν δεν κάνω λάθος, στην ηλικία των 17 ετών. Τον Διονύση Σαββόπουλο είχαν συνοδεύσει ο Γιώτης Κουρτσόγλου και ο Σταύρος Λάντσιας, δύο εξαιρετικοί μας μουσικοί. Στη νυχτερίνη μας ακρόαση και ο Αλκινός Ιωαννίδης με τη Σόνια Θεοδωρίδου και το Πέρασμα.

γλιστράμε και περνούμε, και αν μένει κάτι εδώ, είναι το φως που μας χαρίστηκε να δούμε μες στη ζωή, εσύ και εγώ. Τα χρόνια θα μας λιώσουν, και αν μένει κάτι εδώ, θα είναι το φως που είχαν οι μέρες πριν τελειώσουν. Μόνο το φως. Το πέρασμα είναι από τα κορυφαία τραγούδια του Αλκίνου Ιωαννίδη. Το τραγούδισε μαζί με τη Σόνια Θεοδωρίδου. Το τραγούδι ήρθε, έμεινε και είναι εδώ μαζί μας χρόνια.

Ελανόδιες είναι οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Κώστας Στομαίδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη ρυθμίζει τον ήχο μας. 210-60-13-168 και 169 τηλέφωνα μας. Και επίσης μας βρίσκεται στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί αφήνετε το μήνυμά σας. Ήταν ο David Peña Dorantes. Τον έχουμε ακούσει ούκο λίγες φορές εδώ στην εκπομπή, γιατί αγαπάμε πάρα πολύ τις μουσικές του. Ισπανός συνθέτης, πιανίστας, παντρεύει στις μουσικές του μοτίβα της τζάζ αλλά και της πατρίδας του, το φλαμένκο. Ένας σπουδαίος συνθέτης.

Το «Άντρα μου πάει» είναι τραγούδι που αγαπήθηκε πάρα πολύ. Το έγραψε το 1973 ο Φράνκο Κορλιανό. Το εμπνεύστηκε από το κύμα μετανάστευσης εργατών της Νότιας Ιταλίας προς τη Γερμανία και το Βέλγιο στις δεκαετίες του 60 και του 70. Ο ίδιος εργαζόταν σαν σταθμάρχης στο σιδηροδρομικό σταθμό του Λέτσε και εκεί έβλεπε καθημερινά γυναίκες και παιδιά να αποχαιρετούν τα αγαπημένα τους πρόσωπα που έφευγαν με τα τρένα. Ο αρχικός τίτλος του τραγουδιού ήταν «Το κλάμα της γυναίκας του μετανάστη». Το τραγούδι πρωτοακούστηκε δημόσια το 1975 όταν το τραγούδισε η Φραντζέσκα Λίτσι στο ντοκιμαντέρ του Δημήτρη Μαυρίκιου «Πολεμόντα». Το ακούσαμε σε μια σύγχρονη εκτέλεση από τον Μάρκο Μενγκόνι και την ορχήστρα Popolare La Notte della Taranta.

Ήταν οι συνταγές μαγειρικής με τη φωνή της Μαρίας Κώτη και τους Χαΐνιδες. Το τραγούδι προφανώς εμπνευσμένο από ιστορίες γυναικών, ασπρομαυρικών μιας εποχής δύσκολης.

Αυτό ήταν το «Σύγησα», τραγούδι του Σταμάτη Χατζηευσταθίου με το Γεράσιμο Ανδρεάτο, τη συμμετοχή του Θάνου Μικρούτσικου και μαζί τους η χοροδιακόν άνιμα.

Αυτές ήταν οι Ξερολιθιές. Τραγούδι δημιουργία δύο φίλων που κατοικούν πια ανάμεσα στα αστέρια. Μάριος Τόκας, Άλκης Αλκαίος. Ο Μάριος αγαπούσε από μικρός το παραδοσιακό κυπριακό τραγούδι 4 και 4. Με έμπνευση τη μελωδία του δημιούργησε τις Ξερολιθιές στους στίχους του Άλκη Αλκαίου που τις ακούσαμε από τον Μίλτο Πασχαλίδη.

Εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Πλάνο διασθενή μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και τη Χρυσούλα Αντωνιάδη να είναι στη ρύθμιση του ήχου μας. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Ακολουθεί ο Γιώργος Μαστής με τις δικές του μουσικές επιλογές. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το βράδυ, λίγο μετά τις 10. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

παιδιά όλων, τα παιδιά του ουρανού, τα παιδιά της γης, τα παιδιά της ζωής, της ελπίδας, της αισιοδοξίας και όλα όσα θα μπορούσαμε να πούμε στο ξεκίνημα της καινούργιας μας εβδομάδας, στο ξεκίνημα της καινούργιας μας ημέρας. Από Ρημάκ Πάνος και Χάρης Κατσιμίχας, Μάνα Γη, από το ομώνυμο άλμπουμ, στα 6 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Καλημέρα σας, συνοδοιπόροι, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα να έχουμε. Μαζί τη νύχτα, ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Γιώργος Κέβης είναι στον ήχο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 εδώ, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και φυσικά αλλάξαμε και ημέρα. Περάσαμε στη 19η ημέρα του Μαΐου, τρίτη πλέον, ναι. Και να δούμε ποιος και ποια γιορτάζει σήμερα. Ο Πατρίκιος γιορτάζει, η Πατρικία, η Πατρίτσια βεβαίως γιορτάζει σήμερα. Ο Θεόγνωστος και η Θεογνωσία γιορτάζουν και ο Θεόκτιστος και ο Μένανδρος. Χρόνια πολλά και καλά, με υγεία εύχομαι και βεβαίως μας ακούτε στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand. Η επικοινωνία μας πάντα γίνεται μέσω Viber. Πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δηλαδή δεύτερο πρόγραμμα, το πρόγραμμα με 2M, και μας στέλνετε την πολύ γλυκιά σας καλημέρα και βεβαίως καλή εβδομάδα.

Το ποτάμι μάτωσε, η αγάπη δάκρυσε, που να βρω ουρανό και που πατρίδα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, το κόκκινο ποτάμι του Χρήστου Παπαδόπουλου και του Κώστα Μπαλαχούτη. Έτσι, μια προετοιμασία για την ημέρα που ξημερώνει. Είναι μια ημέρα μνήμης σήμερα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Καθιερώθηκε το 1994 με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων. Τιμάται κάθε χρόνο στις 19 Μαΐου, γιατί στις 19 Μαΐου του 1919, κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας, ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάστηκε στη Σαμσούντα του Πόντου και εκεί δρομολόγησε τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, η οποία φυσικά έγινε στο πλαίσιο του απελευθερωτικού αγώνα των Τούρκων κατά των Δυτικών, Αγγλογάλων, Ιταλών και Ελλήνων, που κατήχαν εδάφη της Μικράς Ασίας. Από 200.000 έως 350.000 οι νέοι Ελληνοπόντοι που εξολοθρεύτηκαν από τους Νεότουρκους κατά την περίοδο 1916-1923 σε ένα σύνολο πληθυσμού περίπου 750.000. Ένα από τα τραγούδια που θα το αφιερώσουμε στην ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων έχει ερμηνευθεί από τον Στέλιο Καζατζίδη. Είναι το Τσάμπασιν. Μιλάει για το Εκάεν και το Τσάμπασιν. Το Τσάμπασιν, ονομαστός ορεινός οικισμός και παραθυριστικό θέρετρο του Πόντου, σε υψόμετρο περίπου 1.500 μέτρων, βρισκόταν 57 χιλιόμετρα νότια της παραλιακής πόλης Κοτίωρα, είναι το σημερινό Ορντού της Τουρκίας. Το Τσάμπασιν αποτελούσε το παραδοσιακό καλοκαιρινό θέρετρο, γνωστό ως Παρχάρι, όπου πήγαιναν οι Έλληνες των Κοτιώρων για να γλιτώσουν από την υγρασία και τη ζέση των παραλίων. Έγινε βεβαίως ευρέως γνωστό από το τραγούδι που θα ακούσετε μόλις τώρα, το οποίο θρηνεί τη μεγάλη καταστροφική πυρκαγιά, η οποία έκαψε ολόκληρο τον οικισμό και την αγορά του στις 13 Σεπτεμβρίου του 1913.

Η λύθη μπορεί να έρχεται στη ζωή πολλές φορές για κάποια πράγματα που δεν είναι ίσως τόσο σημαντικά, κάποια πράγματα όμως που σημαδεύουν την ιστορία και την πορεία ενός ολόκληρου λαού. Η λύθη δεν υπάρχει. Μνήμη παραμένει και έτσι συνεχίζεται και έτσι θα παραμείνει και έτσι θα πάει και στις επόμενες, στις επόμενες και στις μεθεπόμενες γενιές. Είμαστε 20 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ήταν η Αλκιόνη, δηλαδή η Μαρία Ζλατάνη. Ήταν παραδοσιακό της Μακεδονίας απάνω στην Τριανταφυλιά. Και πάμε τώρα, Δημήτρης Μπάκουλης, Ορέστης Ντάντος, Πόσο σ' αγαπώ.

Δημήτρης Μπακούλης, Μαρίνα Καστρινού επίσης στα φωνητικά και Ορέστης Ντάντος, ένα τραγούδι του Ορέστη Ντάντου από το άλμπουμ «Χέρια στο Θεό», πολύ πρόσφατα κυκλοφόρησε, πολύ καινούργια δουλειά. Εκτός από την ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων, η μέρα που ξημερώνει είναι και Παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας. Γιορτάζεται επίσης στις 19 Μαΐου. Θέμα της να προωθήσει φιλία, αλληλεγγύη, ανεκτικότητα, ένταξη και της μη διάκρισης στον αθλητισμό κυρίως. Πολλά πράγματα τα οποία δεν συμβαίνουν γύρω μας κατά τη διάρκεια των χρόνων που διανύουμε, αλλά και παλαιότερα δεν υπήρχε. Θεωρώ όμως ότι σιγά σιγά αυτό το πράγμα αρχίζει και μπαίνει από τις νέες γενιές και εξελίσσεται. Η ευγενής άμυλα εκφράζεται με διάφορους τρόπους. Έχει πάντα ως πυρήνα το σεβασμό, δικαιοσύνη και βεβαίως τη θετική συμπεριφορά. Θα μου πείτε, δεν το βλέπουμε πολύ συχνά. Θα σας πω ότι οι προσπάθειες γίνονται και οι νέοι άνθρωποι τα φέρνουν αυτά τα πράγματα στην πορεία τους. Λοιπόν, να κατευθυνθούμε σε Γιάννη Νικολάου. Είναι η εκδίκηση του ποταμού.

Το πιάνο στο τέλος του τραγουδιού μας οδήγησε σε αυτό το μέρος που δεν μοιάζει με κανένα. Εμφανίζεται όμως πάντα μαζί με σένα. Είναι το μέρος που αγαπάς τόσο τον εαυτό σου και φτάνεις στο σημείο να γίνεσαι και ο καλύτερος φίλος με τον εχθρό σου. Εκείνον που πολλές φορές επιδιώκει το κακό για σένα, αλλά από την άλλη σε αυτό το μέρος, σε αυτή την πατρίδα, σε αυτή τη ζωή ίσως που αγαπάς τον εαυτό σου, βλέπεις με άλλο μάτι και τον χειρότερό σου εχθρό. Η Πέννη Ραμαντάνη έγραψε τα λόγια, ο Λευτέρης Πιάτσικας έγραψε τη μουσική, Φίλιππος Πιάτσικας στην ερμηνεία, ξέρω ένα μέρος που δεν μοιάζει με κανέναν από το άλμπουμ «Προσοχή στο κενό». Το είχαν κυκλοφορήσει και η Όναρ, το ίδιο τραγούδι το 2009, «Δεν μπορώ να χαραμίσω άλλη ανάσα», ήταν ο τίτλος του άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει τότε. Είμαστε 35 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, ακούτε πάντα δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα συνοδοιπόροι, μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ο Γιώργος Σκεύης είναι στη ρύθμιση του ήχου, μέχρι τις 2 θα πάμε και απόψε συντροφιά, γιατί δεν υπάρχει κι άλλος δρόμος,

Κάτι σαν μονόδρομος δηλαδή, να το παραφράσω, αφού δεν υπάρχει άλλος δρόμος, είναι ένας και εκεί οδηγείσαι, άρα δεν είναι κάτι σαν μονόδρομος, η πορεία πολλών πραγμάτων στη ζωή. Εξαρτάται βέβαια, θα μου πείτε, πόσο μεγάλος είναι αυτός και τι διάρκεια έχει. Και το άσχημο θα είναι να έρχεται και κάποιος από απέναντι. Εκεί θα δυσκολέψουν λίγο τα πράγματα. Αλλά από την άλλη, η προσπάθεια μετράει. Την προσπάθεια την κάνουμε, θα μου πεις. Και όλα τα ακούμε. Βεβαίως, να το ξέρετε κι αυτό. Νίκος Πορτοκάλογλου, Ιουλία Καραπατάκη. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Στίχη και μουσική του Νίκου. Και καινούρια δισκογραφική δουλειά. Ακούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα από το Reunion, τη νέα δισκογραφική δουλειά του Κώστα Λιβαδά με την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Ακούσαμε τραγούδι την προηγούμενη εβδομάδα. Θα ακούσουμε και τώρα. Είναι το όνειρο μαγικό. Ελένη Τσαλιγοπούλου, μουσική, στίχη, Κώστας Λιβαδάς, καινούργια δισκογραφική δουλειά, όπως σας είπα, Reunion.

μάτια, θάλασσα, ουρανός, στεριά και όλα αυτά που μπορούν να απεικονίζουν κάποια μάτια ή όλα τα μάτια, κάθε φορά βέβαια με διαφορετικό ύφος και διαφορετικό άγγιγμα, το κοίταγμα το διαφορετικό. Υπάρχουν, βεβαίως και υπάρχουν, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια για τα μάτια. «Δεν είδα μάτια» Νατάς Αμποφίλιου, Μανώλης Φάμελος, του Μανώλη Φάμελου και η στίχη και η μουσική, η ενορχήστρωση Μανώλης Φάμελος και Στέφανος Δανιηλίδης από το ολοκένουργιο άλμπουμ τους «Όλα είναι μπροστά». Να στείλουμε τις πρώτες μας καλημέρες και καλή εβδομάδα στο Παλαιό Φάληρο, στη Λαμία, στο Ανίφι, στο Ναύπλιο. Πολλούς χαιρετισμούς, καλημέρα και καλή εβδομάδα στον Οροπό, στην Πτολεμαΐδα, στην Αγία Παρασκευή, στο Πανόραμα, στη Θεσσαλονίκη φυσικά, στο Κολωνάκι, την καλημέρα μου και καλή εβδομάδα. Και ένα επίσης καινούριο τραγούδι από την Βιολέτα Ίκαρη, ο Πόλης Κυριάκου έχει γράψει τους στίχους, ο Γιώργος Δημητρίου έχει γράψει τη μουσική, τίποτα σπουδαίο. Βιάζομαι, Γιώργο, συγγνώμη, αλλάζεις, μπράβο, ναι, το φέρνεις πιο πάνω, ωραία, καταλάβατε, ζωντανή εκπομπή, βάζω τι τραγούδια θέλω και μπερδεύω τον Γιώργο Σκεύη. Τίποτα σπουδαίο λοιπόν, Βιολέτα Ίκαρη, Γιώργος Δημητρίου, το ξαναλέω, μουσική, Πόλης Κυριάκου, στίχη, είσαι έτοιμος, Γιώργο.

Ούτε περίμενα να δεις, ούτε περίμενα να έρθεις, ούτε ότι θα με θυμηθείς. Βιολέτα Ίκαρη, δεν είμαι δα και τίποτα σπουδαίο. Το τίποτα σπουδαίο στη ζωή μας πολλές φορές όμως μπορεί να είναι και τόσο σημαντικό και τόσο φοβερό και τόσο όμορφο να εμφανιστεί που σου αλλάζει και όλη τη διάθεση και είναι και η έκπληξη που έρχεται. Αυτή η όμορφη έκπληξη της ζωής. Σταμάτης Κραουνάκης, οπότε σ' αποθύμησα. Πάρης Περισσανάκης, έγραψε τη μουσική. Κώστας Φασουλάς, ο δικός μας, έγραψε τα λόγια.

Σαβράχος κατρακύλησα στα αποκριμνά σου λόγια. Οπότε σ' αποθύμησα. Σταμάτης Κραουνάκης, τα λόγια όπως σας είπα του Κώστα Φασουλά. Πάρης Περισσινάκης έγραψε τη μουσική από το άλμπουμ «Στου ονείρου την αυλή». Πλησιάζουμε στη μία και να προετοιμάσουμε λίγο το έδαφος για την αρχή της επόμενης ώρας. Άναψα τσιγάρο με τα ρούχα σου, ίχνος δε θα μείνει από σένα, ναι.

Ένα αύριο που πολλές φορές μπαίνει υπό αμφισβήτηση, ένα αύριο που πολλές φορές οι σκέψεις το φτιάχνουν όπως θέλουν, τα γεγονότα το μεταμορφώνουν όπως εκείνα θέλουν και η πραγματικότητα το κάνει δικό της, το φέρνει ακριβώς στα μέτρα της. Ένα αύριο που ουσιαστικά κανείς μας δεν το ξέρει και κανείς μας δεν μπορεί να το προειδεάσει, ίσως να το προετοιμάσει. Πολύ πιθανόν. Πάνος Μαλαχίας έγραψε και τους στίχους και τη μουσική, ήταν η Ασπασία Στρατηγού στην ερμηνεία, ήταν το αύριο από το άλμπουμ «Περαστική και Ευγνώμονες», κυκλοφόρησε πριν από 5 χρόνια, αν δεν με απατά η μνήμη μου. 5 λεπτά μετά τη μία μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της συντροφιάς μας και για απόψε. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Γιώργος Κεύης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα σας συνοδοιπόροι, καλώς ήρθατε οι νέοι. Μέχρι τις 2 θα οδηγηθούμε και πάλι παρέα. Μας ακούτε φυσικά στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand. Η επικοινωνία μας πάντα γνωστή. Μέσω Viber πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δηλαδή δεύτερο πρόγραμμα, πρόγραμμα με 2M. Μας στέλνετε τη γλυκιά σας καλημέρα.

Κάπως έτσι είναι ο δρόμος. Άμα τον μάθεις και είναι δύσκολος στην αρχή, είναι πολύ δύσκολος στην αρχή, το συνεχίζεις όμως και τον ακολουθείς και τον περπατάς. Θέλει δύναμη, θέλει ψυχραιμία, θέλει αντοχή, θέλει υπομονή κυρίως. Αν ήταν να ξαναρθείς, Δημήτρης Παπαδημητρίου, η μουσική, Πέγγι Στεφανίδου έγραψε τα λόγια, Γιάννης Κότσιρας. Αν ήταν να ξαναρθείς από το άλμπουμ «Η ζωή που δεν έζησα», να στείλω εδώ οπωσδήποτε την καλημέρα μου και πολλούς χαιρετισμούς στο Γιώργο που μας ακούει από την Στουτγκάρδη και βεβαίως στη Γαστούνη, βεβαίως την καλημέρα μου και καλή εβδομάδα, έρχεται Μαρία Λαμανή, «Οι άνθρωποι μέσα μου».

πιθανόν να σας θύμισε το «Δεν έχει αρχή» που ερμήνευε η Τζένι Καρέζη στην ταινία «Λόλα» του 1964. Το ίδιο τραγούδι ήταν, αλλά αυτή τη φορά ήταν Σταύρος Ξαρχάκος. Η Ρώσα Ία, η αντρική φωνή που ακούγατε, ήταν του Σταύρου Ξαρχάκου. Η Ρώσα Ία ήταν η γυναικεία φωνή. Το «Δεν έχει αρχή» από το remix του Paper Cut θα είναι στη νέα δισκογραφική δουλειά που θα κυκλοφορεί σε λίγο καιρό με τίτλο «Μαζί». Η μουσική φυσικά του Σταύρου Ξαρχάκου, η στίχη του Βαγγέλη Γκούφα. Φτάσαμε στα 18 λεπτά μετά τη μία. Επίσης ολοκένουργιο τραγούδι. Πριν από λίγες μέρες κυκλοφόρησε και αυτό. Είναι η Γλάστρα, Νίκος Ξίδης, Μιρέλα Πάχου.

Ωραία, ε. Δεν μας τραγούδισαν ωραία, δεν μας προετοίμασαν ωραία για την καινούργια μέρα, έτσι, στο πρωινό που έρχεται να το συναντήσουμε, έτσι, τα πουλάκια και λαϊδούσαν και όλα αυτά, όλες αυτές οι ομορφιές να αλλάξει και λίγο η διάθεσή μας. Όποιος το ξέρει πάντως, δεν μιλά. Και όποιος μιλά, δεν ξέρει. Και άμα δεν ξέρεις από αγάπη, δεν έχεις κάνει τίποτα. Δεν έχεις καταφέρει τίποτα. Ό,τι κι αν έχεις πετύχει στη ζωή σου, το σημαντικότερο νομίζω, θεωρώ, ότι ένα από τα σημαντικότερα είναι και αυτό. Για να μην το πω απολύτως. Μιρέλα Πάχου, Νίκος Ξίδη, σε τραγούδι του Νίκου Ξίδη και μουσική και στίχους. Ολοκένουργιο και αυτό. Ήταν η Γλάστρα, λοιπόν, με μια διαφορετική ερμηνεία, διαφορετική εκμετάλλευση των αισθημάτων μας, όπως πολλές φορές μπορεί να συμβαίνουν. Λοιπόν, να στείλουμε καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς. Πρώτα απ' όλα χαιρετισμούς πολλούς στο Μιχάλη στο Μίσιγκαν, στις Ηνωμένες Πολιτείες που μας ακούει, την αγάπη μας, καλημέρα και καλή εβδομάδα στην Ηλιούπολη, στην Καλυθέα, στο Γαλάτσι, στο Νέο Κόσμο, στα Πετράλωνα, στην Κόρινθο βεβαίως, πολλούς χαιρετισμούς. Και τα υπόγεια ρεύματα κυκλοφόρησαν ένα δίσκο τίτλο «Οργή Λαού». Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι βασισμένο σε ποίημα του Κώστα Βάρναλη. Ακούστε το.

Ποίημα λοιπόν του Κώστα Βάρναλη από τον Αύγουστο του 1967, τίτλος «Ξεπεσμός», ερμηνεία από τα υπόγεια ρεύματα που βεβαίως το μελοποίησαν και κυκλοφορεί στο καινούριο τους άλμπουμ «Οργή λαού». Πως λέει «Γενιές κλαουρίζεις, αύριο θα φωτίσει ήλιος διπλός την κατάμαυρη χτίση». Και από το σήμερα, αυτό κάναμε απόψε, κάνουμε τις διαδρομές μας σε σήμερα, παρόν, παρελθόν και τα συνδυάζουμε όλα για την δικιά μας έτσι ομορφιά. Κώστας Τουρνάς, Ρόμπερτ Ουίλιαμς, να θυμηθούμε το «Ήλια μου».

Ήταν το λουλούδι της Ανατολής, ήταν ο Δημήτρης Μαυράκης και ο Μάνος Πυροβολάκης. Η μουσική του Δημήτρη, η στίχη του Αλέξανδρου Πορφυρίου. Είναι το πρώτο τραγούδι του Δημήτρη Μαυράκη, ο οποίος δραστηριοποιείται μουσικά και μένει στη Λίμνο. Το νησί που αγαπά και πολύ βέβαια ο Μάνος Πυροβολάκης και το επισκέπτεται συχνά. Αν τύχει και παρακολουθήσετε και θέλετε μάλλον να δείτε το βίντεο κλιπ αυτού του τραγουδιού, το λουλούδι της Ανατολής, είναι εξαιρετικό. Έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου στη Λίμνο, είναι ανάμεσα στη μοναδική έρημο, στις Σαμοθήνες και το ενετικό κάστρο της Μύρινας, δύο τοπία που αποτυπώνουν βεβαίως την μοναδικότητα της Λίμνου, και σκεφτείτε αυτό το τραγούδι με τις εικόνες αυτές να το συνοδεύουν. Ένα πολύ όμορφο ταξίδι. 35 λεπτά μετά τη μία, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9 και σε όποια άλλη συχνότητα μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα. Καλημέρα σας και πάλι, μας μείναν ακόμα 25 λεπτά, θα είμαστε μαζί τη νύχτα, ο Γιώργος Μαστής στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών, ο Γιώργος Κέβης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Πάμε τώρα να ταξιδέψουμε μόνο για δύο στιγμές.

Είναι τα αποτελέσματα πολλές φορές που λέει ο άλλος ή η άλλη μη φοβάσαι, και αυτό που τελικά αποδεικνύεται είναι ότι έπρεπε να φοβάσαι και έπρεπε να προσέχεις λίγο περισσότερο. Ήταν εκείνος και εκείνος και ο Πάνος Κατσιμίχας, ήταν το μόνο δύο στιγμές από το άλμπουμ Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Η στίχη του Κώστα Στάθη και του Πάνου Κατσιμίχα, η μουσική του Κώστα Λογοθετήδη, και πριν από 5 χρόνια κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι. Θα πάμε τώρα αντίστροφα, πάμε πιο πίσω, αφού δεν μ' αγαπάς.

ξύπνα, φτάσαμε. Oh.

Για όλα αυτά λοιπόν τα λάθη που κάναμε, που ποτέ όμως δεν σκεφτήκαμε και ποτέ από την άλλη δεν τα αρνηθήκαμε, για όλα αυτά τα λάθη, για ίσως τα σωστά, για όλα, όλα όμως, όσα μπήκαν στη ζωή μας και την προχωρήσαμε και αν κάπου τη χαλάσαμε και την φτιάξαμε έτσι λίγο διαφορετικά, δεν πειράζει. Ξύπνα, ήρθε η ώρα, φτάσαμε. Γιώργος Δημητριάδης, βεβαίως στην ερμηνεία, ομώνυμο άλμπουμ το 2000, πριν από 26 χρόνια κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι. Η στίχη του Γιώργου Δημητριάδη και του Σταμάτη Πανταζόπουλη, η μουσική του Γιώργου. Και να πάμε 27 χρόνια πίσω.

Τραγουδάκια να φτιάχνω, ναι, για σένα να γράφω. Αν και δεν το πολύ συνηθίζω, ξέρετε, δεν είμαι πολύ του γραψίματος. Είμαι πολύ περισσότερο έτσι του μυαλού, όσο δουλεύει ακόμα τουλάχιστον, το εκμεταλλεύομαι. Τα φώτα που σβήνουν, φεύγει η ζωή. Στάθης Δρογώσης βέβαια, ο δημιουργός, και μουσική και στίχη, 1999. Και όπως κάναμε έτσι αυτές τις κινήσεις μας απόψε, αυτό το διπορικό που ήταν στο χρόνο, στο σήμερα και στο χθες, που πολλές φορές το κάνουμε και πολλές φορές το επιδιώκω, δεν θα μπορούσε να λείπει ένα τραγούδι που ο Γιάννης Μιλιώκας, είχε πει ότι το έγραψε και από προσωπικά αλλά και από βιώματα φίλων. Εκείνο το τραγούδι που έχει να κάνει και λέει πολλές φορές για το καλό το δικό μου, για το καλό των άλλων.

μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

Γιάννης Μιλιώκας, πίσω στο 1986, από το μόνιμο άλμπουμ φυσικά, για το καλό μου. Πόσα πράγματα γίνονται για το καλό μας, πόσα ακόμα θα γίνουν για το καλό μας. Ελπίζω κάποια στιγμή και εύχομαι να γίνουν για το καλό μας. Θα σας αφήσουμε απόψε με Μίκη Θεοδωράκη, ερμηνευμένο από Νότι Μαυρουδή και Παναγιώτη Μάργαρη, δύο εξαιρετικούς κιθαρίστες. Του Μικρού Βοριά ο τίτλος του μουσικού θέματος που θα ακούσουμε. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Γιώργο Σκεύη που ήταν απόψε μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Να ευχαριστήσω όλες και όλους και για την απόψινή συντροφιά, την απόψινή παρέα. Μαζί τη νύχτα στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας ο Γιώργος Μαστής ήταν στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Να έχουμε μια πολύ καλή εβδομάδα, καλύτερη από την προηγούμενη και από όλες τις προηγούμενες, να έρθουν και αισιόδοξα μηνύματα ειρήνης σε όλο τον κόσμο. Να έχετε μια πανέμορφη ημέρα και να αγαπάμε το διπλανό μας.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
2: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Θες να με καλά να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε φω. Θες

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάζουν.

την καρδιά μου πλήγωσες. Με έκανες και πόνεσα. Εσύ

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210